0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ζωής, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είστε χαράματα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασε καλά ήταν φέτος. Ναι. Δεν κρατήθηκε κι αυτός.
2: Αυτό που λένε όλοι ότι ναι, είμαστε μια. Αφού δεν περνάει τέλεια, το λέει ο άνθρωπος.
1: Ενώ ήταν όμως από πέρυσι ότι δεν περνούσε καλά. Άμα ήταν γιατί δέχτηκε να κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Όταν σου λέει ότι αυτή είναι η πρότασή σου, τι θα κάνει, θα μείνει άνεργος γιατί δεν χωνεύει τον άλλο. Εντάξει, κι εγώ δεν σε χωνεύω, αλλά κάθομαι εδώ και το παίζω ότι διασκεδάζω με τα αστεία σου.
1: Είναι
2: κι
1: αυτό, ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Τι να κάνω, εδώ γελάω με τα ανεκδοτά σου για να μην χάσω τη δουλειά.
1: Έτσι, είσαι επαγγελματία.
2: Είμαι επαγγελματία.
1: Δεν βγαίνει αμέσω να πει να κακολογήσει.
2: Λάμπρο, δεν είσαι σωστό.
1: Δεν είσαι σωστό, συνάδελφο Λάμπρο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι τη πόλη είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για του μεγάλου με water slides, φουσκωτά και ασφαλεί πισίνε.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξει, να γελάσει, να κάνει το πάρτι σου και να ζήσει το καλοκαίρι. Πληροφορίε στο 2310-587870 ή στο site μα στο μακεδονικό.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο ActionAid.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Τρίτη 21 Ιούλη, τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ για ακόμη ένα πρωινό.
2: Ας είναι.
1: Για λίγα ακόμα, γιατί έχουμε και διακοπές, οπότε τα μετράμε αντίστροφα, καταλαβαίνετε.
2: Δεν με πειράζει καθόλου, διότι προετοιμάζω τις διακοπές και ετοιμάζω τα πράγματα, σκέφτομαι τι θα φορέσω, τα σετ μου, τα παπουτσάκια μου, ξέρω εγώ, τα μαγιό και όλα αυτά, τι θα βάλω στη βαλίτσα. Οπότε περνάνε ημέρες ευχάριστα σχετικά.
1: Τι έμεινε αυτή η εβδομάδα και η άλλη. Για να σας χαιρετήσουμε έτσι για λίγες. Ξέρετε πώς φεύγουμε στον Αύγουστο για τις διακοπές.
2: Τον Αύγουστο, παιδί μου, να και εσείς τον Αύγουστο δεν θα στολί μέρα με τα ραδιόφωνα. Εντάξει, έχετε και εσείς να πάτε διακοπές, μπάνια, χωριά, αυτά.
1: Σας το λέμε να κανονίσετε την πορεία σας. Πώς θα πορευτείτε τώρα.
2: Εμείς την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου εδώ θα είμαστε όμως.
1: Θα επιστρέψουμε, εντάξει, δεν θα.
2: 24, πόσο είναι, 24.
1: 24 Δευτέρα, έτσι.
2: Έτσι. Θα είμαστε εδώ, αλλά βιαζόμαστε ακόμη, έχουμε ακόμη.
1: Ναι, αλλά πάντως υπάρχει έτσι το, στο μυαλό μας αυτό το, ναι, των διακοπών.
2: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, ήδη έχω ψάξει που θα πάω για φαγητά, που θα πάω τις βόλτες μου.
1: Ναι, θα πας εξωτερικό, πρέπει να τα δεις αυτά.
2: Πρέπει να δω που θα πάω όλο, ξέρεις, να κάνω το πρόγραμμα, το πλάνο μου, γιατί ένα δεκαήμερο θα κάτσω.
1: Όχι, εσείς θα τρέξετε εκεί, θα τρέξετε, θα τα δείτε όλα.
2: Μπράβο, να τα δούμε όλα. Δεν χρειάζεται να τρέξουμε 10 μέρες.
1: Όχι,
2: σε 10 μέρες σου τα βλέπεις με το πάσο σου.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Εγώ θέλω να είναι πολύ χαλαρό. Δηλαδή να είμαι ξενοδοχείο θάλασσα, θάλασσα ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο. Να μην κάνω τίποτα.
2: Τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Ο καθένας όπως φαντάζεται τις διακοπές του.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα!

0: Είμαι η Ρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: είναι ο Θεός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Είμαστε στην Τρίτη, 21 έχει ο Ιούλιος. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα. Στα σημαντικότερα γεγονότα, το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Oh. Ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου αυτός ο συγκεκριμένος mm-hmm. ναός. 1904, σαν σήμερα, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το μήκος του 4.607 μίλια, τεράστιος.
1: Ναι, ναι.
0: 1928, σαν σήμερα, ο μποξέρ Τζιν Τουένι, Τούνεϊ, αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρόνων.
1: Κοίτα να δεις.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, το 1899, ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο Αμερικανός mm-hmm. δημοσιογράφος και συγγραφέας, έχει βραβευτεί και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης το 1928. Και το 1974 πεθαίνει ο Γεώργιος Κατσάνης, ναι, αθλητής στίβου του Ηρακλή, εδώ της πόλης μας.
1: Γι' αυτό το Κατσάνιο.
0: Έτσι, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο,
1: ναι,
0: και προς τιμήν του σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ.
1: Αχ, το Κατσάνιο. Έτσι, μπράβο, Ηρακλάρα μου. Λοιπόν, 6 και 18 ξημέρωσε, 20 και 42 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Ινδία έχει 155.000 ταχυδρομεία, τέλος πάντων. Δηλαδή περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Πάρα πολλά ταχυδρομεία.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 70% όλων των μπαχαρικών που υπάρχουν στον κόσμο παράγονται στην Ινδία.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έλα, δώσε, πάμε.
1: Στήθηκε το γλέντι, στήθηκε.
0: Κωνσταντίνος Αργύρος, οι καμπάνες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα και
1: πάλι. Καλύτερα, πες μου το ναι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και πάλι για ακόμη μια φορά. Χθες βγήκαμε κόριτσο παρέα.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Όλα τα κορίτσια εδώ από τα ραδιόφωνα του ομίλου.
0: Μπράβο.
1: Τα μουσικά τα ραδιόφωνα. Πολύ ωραία περάσαμε, ξέρεις τώρα.
0: Τι
1: πολλά
0: ήτανε?
1: Κορίτσια.
0: Girls Night που λέμε.
1: Ήταν Girls Night.
0: Girls Power.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ήταν εντάξει, σουσουδάκια, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Γενικά για τις διακοπές μας, πού θα πάμε.
0: Bonding.
1: Και τέτοια, πώς.
0: Bonding που λέμε, δεθήκατε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεμένες είμαστε, να σου πω και την αλήθεια, τόσα χρόνια εδώ πέρα.
0: Πρώτη φορά βγήκατε.
1: Πρώτη φορά βγήκαμε όλες μαζί, αλλά έχουμε βγει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σπαστά, ρε παιδί μου. Ναι. Πρώτη φορά βγήκαμε όλες μαζί και ήταν πολύ ωραία και γενικώς περάσαμε ευχάριστα.
0: Μπράβο,
1: μακάρι να μην ήταν καθημερινή, για να μπορέσουμε να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Γιατί όταν έχεις τα ξυπνήσει το πρωί,
0: ναι,
1: λίγο αρχίσαμε να κρεμάμε
0: να
1: κάποια
0: το κάνετε
1: στιγμή.
0: Παρασκευές.
1: Τώρα Παρασκευή, όχι καλοκαίρι, γιατί την κοπανάμε, αλλά από το Σεπτέμβριο η αλήθεια είναι την Παρασκευή. Και είναι μια πολύ καλή μέρα για έξοδο. Ωραία, περάσαμε, πήγαμε εκεί σε ένα μαγαζάκι έτσι με μέσα δέντρα τέτοια.
0: Είχε δροσιά.
1: Αυλή, αυλίτσα. Παιδιά, χθες δροσιά νομίζω δεν είχε πουθενά.
0: Ναι.
1: Είχε και κάτι ανεμιστήρες. Ήμασταν με τις βετάλιες εκεί σαν τις υπεθέρες. Ήπιαμε τα κοκτέιλάκια μας και γυρίσαμε στο σπίτι. Αλλά ήταν ωραία, δεν έπεσε κουτσομπολιό για τη δουλειά. Μιλούσαμε μόνο για πράγματα εκτός δουλειάς.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν έκανα τίποτα, το γυμναστηριάκι μου πήγα και τι.
1: Όχι, εγώ έκανα, σε λέω.
0: Ναι, αυτό ναι. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Και στο σπίτι χάζευα τηλεόραση, είδα τη σειρά μου, το House of the Dragon.
1: Oh, μάλιστα. Να κάθεστε στη δροσιά, πολύ ζέστη και χθες, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό κακό. Κάτι βλέπω για βροχές την Παρασκευή, ελπίζω να αλλάξει αυτό.
0: Και κοιμήθηκα και νωρίς κιόλας, κατά τις 11. Που είναι
1: καλά, και εμείς 11 γυρίσαμε. Α, ναι, εγώ τέτοια ώρα κοιμάμαι, ρε παιδιά. Γυρίσαμε, λέω τώρα, πρέπει να φτιάξω τα τοστάκια για αύριο. Πέρελο, μια μέρα βγαίνεις και βγαίνεις από την καθημερινότητά σου. Και χθες, επειδή θα ρωτήσει ο Τζόνι, πήρα φαγκρί 1 κιλό.
0: Φαμπέζ δεν είχε και πήρε φαγκρί.
1: Δεν είχε φαμπέζ, είχε ένα φαγκρί και το πήρα, το έκανα ψητό, μούρλια.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Αναστασία τάσπασε στο τέλος, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, ξυπνήσαμε με 30 βαθμούς, θα φτάσει στους 36, 37. Ζέστη πολύ θα έχει σήμερα, οπότε να φροντίσετε να είστε κάπου δροσερά. Και η υγρασία από ό,τι βλέπω, ξέρεις αυτό το. Θα κολλήσει πάλι το ρούχο πάνω στο πετσί μας. Και σήμερα και αύριο, λοιπόν, προβλέπετε ζεστούλα. Την Παρασκευή βλέπω κάτι καταιγίδες, είναι η αλήθεια.
0: Θα έρθουν, το είπατε.
1: Ναι, και από το μεσημέρι κιόλας. Καταιγίδες, όχι απλά βροχούλες. Anyway, ας δροσιστούμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πολύ λίγη κίνηση έχει ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή, από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Και λίγο στην Λεωφόρο Στρατού και στην Ίωνος Δραγούμη. Ακόμη κοιμάστε.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας social transistor 1003 και Spotify, όπου ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Κατεβάζετε τις εφαρμογές μας για iOS και Android. Μας ακούτε και μέσω TuneIn. Πάμε στις πρώτες καλημέρες. Η Ελλάδα, καλημέρα. Λόγω ζέστης σταματήσαμε το σχολείο και το ρίξαμε στον ύπνο, λέει με την κόρη της.
1: Έτσι, ζωάρα, αυτό μου αρέσει.
0: Ο Τζόνι, σήμερα θα τσακίσει γάβρο ή τσιπούρα με τσίπουρο.
1: Βέβαια.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έγραψε λάθος, είναι και τα δύο ίδια.
1: Ο γάβρος είναι, παιδιά, όνειρο.
0: Τσίπουρο, τσιπούρα πηγαίνουν. Φρόσο, καλημέρα. Η Ιωάννα, καλημέρα και αυτή. Ο Νίκος και αυτός μας καλημερίζει. Η Φέη είναι εδώ. Μην ανησυχείτε, λέει, και σήμερα νιστάζω.
1: Ωραία, εντάξει, είχαμε μια αμφιβολία.
0: Η Γεωργία και αυτή μας καλημερίζει. Νάτος και ο Αρθούρος και αυτός πρωινός καλημέρα. Όμως θέλουμε και άλλες καλημέρες στο 693-693-1003.
1: Άιντε να ξυπνάμε σιγά σιγά.

0: Θοδωρή Φέρη και είπε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Κατερίνα, μα έστειλε φωτογραφίε από την Ποτίδεα.
1: Α, τι ωραία.
0: Και η Λίνα σκέφτεται τι διακοπέ τη. Σε 5 μέρες είναι η άδειά τη. Oh. Θα πάει στην Σκόπελο, αλλά τώρα πάει στη δουλειά γιατί γεννήθηκε φτωχή η καημένη.
1: Τι να κάνουμε όλοι μα, πάντε ρε παιδιά, τι όμορφο νησί που είναι η Σκόπελο, να τα λέμε και αυτά.
0: Στην επικαιρότητα, σε συνθήκε κάψαν έω και την Τετάρτη αρκετέ περιοχέ τη χώρα, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανική σκόνη που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Καταλάβατε τι έχει να γίνει. Ναι. Χειρότερη μέρα θα είναι για την Αττική, για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς την Τετάρτη, αύριο.
1: Άστα να πάνε.
0: Προσοχή, θα υπάρχει και πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιά και τα βέβαια λοιπά, έτσι. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κάποιοι λέσχες εφηλείας του Δήμου Θεσσαλονίκης που μπορούν να πάνε ηλικιωμένοι και ευαίσθητες ομάδες με air condition εκεί πέρα να κάτσουν αν ζεσταίνονται.
1: Ναι.
0: Συνολικά 39 αγροτοδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εχθές σε όλη την χώρα. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τι έχουμε, ο πόλεμος καλά συνεχίζεται στο Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παράλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387. Περίπου δηλαδή 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου θα δουν μέχρι τέλος Αυγούστου τις συντάξεις τους με αύξηση, διότι δεν θα μειωθούν όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Τι άλλο από την επικαιρότητα. 3 άτομα συνερήθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους μια αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, άκου τι έκαναν τώρα αυτοί, δήλωνε άστεγη, ενώ διέμενε σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια.
1: Τέλεια, μια χαρά η τύπισσα. Το έχετε παρεχέσει. Δηλώστε ένα μικρό σπιτάκι τουλάχιστον, όχι και άστεγη.
0: Και τέλος, έρευνα σε βάρος της Αργεντινής ξεκινάει η FIFA για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με την Ισπανία, διότι πέσαν κάτι φάπες, κάτι τέτοια εκεί πέρα.
1: Ναι, τις άρπαξαν.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ Επταπριγίου παρουσιάζει τη συναυλία με αυτό τον έρωτα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια και αφήγηση της Λίνας Νικολακοπούλου σήμερα και αύριο στις 9 και 4 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνα στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου, σήμερα στις 9. Ο καταφαντασίαν ασθενής Κυριακίδης Βογιατζάκης στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης και άλλοι γνωστοί όπως η Παρθένα Χοροζίδο, ο Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία παράσταση. Να πάμε να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Οπότε σε τέτοια πράγματα σας στέλνω σήμερα.
0: Καταπληκτικά. Χρωστάμε μια τελευταία καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στο Viber. Βγαίνουμε στην αυλή για το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι εδώ πάμε για σήκωμα τρίτης.
1: Αποθέωση για τους Ισπανούς διεθνείς στην επιστροφή τους στη Μαδρίτη. Επίσκεψη στο βασιλιά Φελίπε. Γενικότερα εντάξει, το έζησαν ωραία. Η FIFA ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Αργεντινής για τα γεγονότα μετά το Μουντιάλ. Και εδώ που τα λέμε, πέσαν φάπες. Η City βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα που είχε ο Γκουρδιόλα στο γραφείο του. Παρουσιάστηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Όσμαν. Ενώ το Σάββατο έχει φιλικό Μπολό.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στον Ηρακλή. Ξεκίνησε και τα φιλικά του.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο φάπες πέσανε, και όταν γινόταν και η βράβευση, ήταν πλάτη αυτοί γυρισμένοι για να μην βλέπουν.
1: Ναι.
0: Τύπου μην το έχουν σαν εικόνα, επειδή χάσανε, δεν ξέρω πώς το είναι.
1: Τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά. Ναι. Βγήκατε δεύτεροι. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Δεν ήσασταν και καλοί, να πω ότι σας φάξανε.
0: Ότι, ναι, ότι έπρεπε,
1: δεν ήσασταν και τόσο. Εντάξει. Φάγατε ένα γκολάκι, σήκωσαν οι άλλοι. Δηλαδή, γιατί τέτοια μούτρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Το θέλανε πολύ και πεισμόσανε σαν μικρά παιδάκια.
1: Πεισμόστο, οκ, δεν το πήρατε. Πείτε συγχαρητήρια στους άλλους, δηλαδή.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Καρδάσια.
1: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα ρε ομορφιές. Πού είστε, τι κάνετε? Εμείς είμαστε τα πρωινά σου τα Καρδάσια.
2: Στον τρανζίστορ 100,3 πάντα. Καλημέρα στον Βασίλη, μόλις ήρθε η καλημέρα του στο Viber.
3: Good morning, Billy. Λοιπόν, στη Διαγόρα έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στο περιφερειακό από Άνω Τούμπα μέχρι Σικές. Στο κέντρο δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη καθυστέρηση. Λίγο στην Ολυμπιάδος έχει λίγη κινησούλα. Στη Λεωφόρο Στρατούμη έτσι λίγα πραγματάκια. Και έχουμε ένα μποτιλιαρισματάκι στο περιφερειακό από Κορδελιό μέχρι Εύοσμο, σε μικρό σημείο εκεί το νου σας.
2: Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στον περιφερειακό από σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 23, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες φυσικά. Το αναφέρει η ανακοίνωση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχετε το νου σας όσοι περνάτε, ίσως λίγο να στενεύει η λωρίδα και τα λοιπά, για να κοπούν εκεί τα χώρα. Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα με λίγα λόγια. Σε λίγο θα παίξουμε για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λάβιν.

0: Δέσποινα Βανδύ, χάνω εσένα στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι αναρωτιέται τι θα κάνουνε, τι θα κάνει συγκεκριμένα, ναι, χωρίς τα πρωινά Καρντάσια μετά τις 31 του μήνα. Πώς θα περνάει το μισό 8ωρο. Μπορείς να μπαίνεις στο Spotify να ακούς κάποιες εκπομπές επανάληψη.
1: Τις παλιές.
0: Τόσες έχουμε κάνει όλη αυτή τη χρονιά. Πόσες είναι, 200 είναι, δεν ξέρω πόσες είναι. 220.
1: Ούτως ή άλλως σε όλες αναφέρεσαι εσύ. Θα μπαίνεις και ναι, θα ακούς το όνομά σου.
0: Είσαι συντελεστής, οπότε τι να κάνουμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, 2310-266-233. Πάρτε τηλεφωνάκι γιατί παίζουμε για κοσμήματα λαβή. Αγαπημένα λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή. Γι' αυτό θα βρεις ένα λαβή κατάστημα σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Μιλάμε για καταπληκτικά κοσμήματα και αξεσουάρ, με ωραία χρώματα, καλοκαιρινά σχέδια και άσε τώρα τιμές που σε δροσίζουν. 2310-266-233. Παίρνετε τηλεφωνάκι, κάνουμε λίγο σουσουδάκι και κερδίζετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ για να πάτε να διαλέξετε ένα κόσμημα που εσείς έτσι αγαπάτε, που σας αρέσει, του στυλ σας.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δροσίζεσαι όταν κάνεις βεντάλια με άδειο το χέρι, αλλιώς με ένα δαχτυλίδι λαβή.
1: Βέβαια, ρε
0: παιδιά. Αλλιώς με ένα βραχιόλι λαβή στο χέρι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δείχνει διαφορετικά το χέρι πώς κουνιέται.
1: Έτσι, εγώ χθες που βγήκα και είχα και τη βεντάλια, είχα ένα δαχτυλίδι να με
0: φαίνεται,
1: τη συμπάθεια.
0: Φαίνεται,
1: βέβαια.
0: Χτυπάει, δεν βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Α, βεβαίως. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Άννα λέγομαι.
1: Γεια σου, Άννα, πας για δουλειά?
2: Καθοδόνιμε, ναι.
1: Βέβαια,
2: αλλά
1: λίμωνο.
2: Έχω σταματήσει την άκρη. Έτσι,
1: μπράβο.
0: Μπράβο.
2: Στηρούμε.
1: Νόμιμο το κορίτσι μου.
2: Νόμιμα, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή έβλεπα το Πικέ και τη Σακύρα χθες και αυτά, και έχω επηρεαστεί, ακόμα βρίζω αυτή την Κλάρα και άρα πώς τη λένε. Λοιπόν, σε έχω βγάλει για revenge δείπνο. Δηλαδή.
0: Ο άντρας της θα το ξέρει.
1: Με τον άντρα της έχουν τσακωθεί, έχουν κάνει και βγαίνει για revenge.
0: Έτσι. Είσαι παντρεμένη.
1: Δεν θέλω να τη χωρίσω τώρα και δεν ρωτάω. Κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο.
0: Μα θα μπορεί να ακούει ο σύζυγος και να παρεξηγηθεί τώρα. Να τη πει για ένα κόσμο αλλαβή, με χωρίζεις.
1: Με χωρίζεις. Και βγαίνεις, έχεις μαλώσει τέλος πάντων με το σύζυγο και σου κάνει το τραπέζι και βγαίνεις εσύ. Έχεις μούτρα, έχεις νεύρα, θέλεις όμως και να τον κρυφοεντυπωσιάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι κοσμήματα θα φορέσεις, φιλενάδα?

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά για αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Χρήστο, καλημερίζουμε και την Ντορίτα. Άργησα λίγες μέρες να σας στείλω, παρότι σας άκουγα κανονικά. Σε προηγούμενη εκπομπή είχατε πει για έναν γάμο που ο γαμπρός σας θύλαζε από τη Μάλτα. Για δείτε και αυτό. Και έστειλε ένα θέμα που λέει εδώ: γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της. Ορίστε.
1: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα, εγώ έχω άλλες απορίες τεχνικές.
0: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια.
1: Άμα έχουν μωρά, ξέρω εγώ, έτσι από το πουθενά.
0: Τι α πω, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
1: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε, στερέψαμε.
0: Θα ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το αναφέρουμε.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Σε πάω σε κάτι διαφορετικό εγώ αυτή τη στιγμή. Τα 8 ψέματα που ενδεχομένως να σου πει γυναίκα, για γυναίκα θα μιλήσουμε τώρα, στο πρώτο ραντεβού. Τι ψέματα λέτε δηλαδή εσείς.
1: Κοίταξε, λέμε ότι έχουμε μόνο 2 πρώην.
0: Δύο, λίγους έβαλες εσύ. Εδώ λέει 3. Θα στα πω με τη σειρά.
1: Α, ορίστε, είδες, το βρήκα. Θα στα πω εγώ τα ψέματα.
0: Πρώτο ψέμα, ηλικία.
1: Αλίμονο, εννοείται.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Ηλικία, κιλά και αυτά δεν τα ρωτάνε καν.
0: Κάποιες, ας πούμε, μπορεί να κρύψουν ένα με δύο καλοκαίρια. Ενδεχομένως οι 30 πλάς να κρύψουν ένα με δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και οι 18 μείον, σε περίπτωση που είναι πολύ μεγαλύτερος τους ο άντρας.
1: Το παίζουν
0: να το παίξουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Πάντως, εγώ έχω ένα φίλο, ναι, να σου πω την αλήθεια, το Στέργιο τον Πιστόλα, πολλά φιλιά στο Στέργιο,
0: ναι,
1: που μου λέγε, ρε βλάκα, γιατί κλέβεις δύο χρόνια ή κλέψε.
0: Ή κλέψε καλά μια δεκαετία.
1: Δηλαδή, κλέψε 5-6-7 χρόνια. Να το καταλάβω, δύο χρόνια τζάμπα μαρτία παίρνει.
0: Έχει δίκιο. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάποιες γυναίκες το παίζουν εκεί για να εντυπωσιάσουν. Σου λέει, θα βλέπω και μπάλα.
1: Και καλά.
0: Ναι.
1: Σας ξέρουμε.
0: Συνήθως η κοπέλα που θα το πει, μάλλον στην προηγούμενη σχέση της θα είχε με κάποιον κυριολεκτικά κολλημένο με την μπάλα. Και άρα, αφού την έχει περάσει την πίστα, γιατί να μην το πενευτεί έτσι, να στο παίξει ό,τι ξέρει. Έχω πάει μόνο με 3. Αυτός είναι, λέει, ο αριθμός που κάπου, λέει, κάπου κάποτε μια κοπέλα το ξεφούρνησε και με τα χρόνια έγινε viral. Το 3. Το 3 ακούγεται ωραία. Το 4 πολύ. Το 3 είναι οκ. Okay.
1: Καλά είναι οι 3. Και τώρα και τι θέλεις. Και 13 να είναι. Τι σε κόφτει εσένα.
0: Άλλη μια έκφραση είναι το βαριέμαι εύκολα. Πολύ το είπαμε, λίγοι το εννοούσαμε. Για να δικαιώσουμε λίγο αυτούς που το λένε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι πολύ πιασάρικο για να το αφήσεις να πέσει κάτω.
1: Οι γυναίκες το παίζουν ότι εγώ δεν θέλω, βαριέμαι, δεν είμαι για σχέση, δεν θέλω γάμους κτλ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα, γιατί κατά βάθος αυτές είναι ήδη στην εκκλησία και ονειρεύονται νηφικά.
0: Ένα ακόμη άλλο ψέμα που λέτε είναι το μπα, δεν πεινάω μωρέ. Και από κάτω έχει το βιντεάκι από το είσαι το τέρεμπου που είναι η Βίκη στην παραλία. Και που χαλαπακιάζει τα βγάζει ολόκληρο μέσα στο στόμα. Πείτε, πεινάτε να φάτε, εντάξει.
1: Ναι, ρε κορίτσια, δεν είμαστε. Είναι ντροπή και όπου πάμε έτσι, κοριτσοπαρέα, μόνο εγώ τρώω. Είμαι σίγουρη ότι γυρίζετε και τρώτε σπίτι σας.
0: Ένα ακόμα που λέτε είναι το δεν μπορώ αυτό το συνέχεια μαζί, ξέρεις, για να δείξει τον άλλον ότι δεν θα πέσει πάνω του με τα μούτρα.
1: Το πολύ μαζί σκοτώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, εγώ δεν θέλω παιδιά και γάμους και τέτοια.
1: Είδες, το
0: που, αν είναι, α πούμε, 30 πλάσια, αυτό είναι ο λόγο που βγαίνει μαζί στο ραντεβού, ξέρω εγώ.
1: Έχουν φιλοσοφήσει τα κορίτσια, δυστυχώ.
0: Και ο πρώην μου με ενοχλεί ακόμα. Υπάρχουν κάποιες που θα το αναφέρουν αυτό έτσι για να δείξουν ότι ναι,
1: ξέρεις,
0: δεν μπορεί, αν δεν με θες εσύ, υπάρχει ο πρώην να γυρίζω, ξέρω. Και το τελευταίο bonus λέει, αν κάνετε σεξ από το πρώτο ραντεβού, είναι το δεν το κάνω, δεν το κάνω συνήθως αυτό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σας μάθαμε.
0: Τέτοιες είστε.
1: Είμαστε εδώ που τα λέμε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο τραζίστρο 100,3. Χθε του πλήρωσα όλου του λογαριασμού. Ελπίζω μέχρι να φύγω διακοπέ να μην έρθουν άλλοι.
1: Άντε, φτάνει πια.
0: Πάμε στη μόδα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη μόδα. Θα σου πω για την εβδομάδα υψηλή θεραπτική του Παρισιού.
0: Ό, τι ωραία.
1: Όπου παρά τον καύσωνα, οι καλεσμένοι των πρώτων σειρών είχαν το στυλ του αψεγάδιαστο. Τι κάνουν λοιπόν οι Γαλλίδε και είναι πάντα ακόμα και στον καύσωνα σικάτε. Προτιμούν μία μακριά tailored βερμούδα με ένα tank top, δηλαδή αυτή τη βερμουδίτσα που είναι κάτω από το γόνατο. Αλλά είναι το ύφασμα σαν να είναι παντελόνι κουστούμιου. Μια ωραία έτσι, μια μακριά βερμούδα. Είναι τάση αυτό το καλοκαίρι. Είναι και πολύ δροσερές, είναι και κομψές. Φοράς και μια ωραία ζώνη με χαρακτηριστική western γράφα, γιατί όχι, και ένα tank top. Μπορείς να φορέσεις μαύρο με καφέ, δηλαδή να φορέσεις μαύρα ρούχα και ένα καφέ μνιούλ από κάτω, το οποίο είναι ωραίο. Σετάκια που θυμίζουν πιτζάμες, σας τα έχω ξαναπεί αυτά. Αν δεν σας αρέσει έτσι το πολύ κλασικό αυτή η βερμούδα, μπορείτε να φορέσετε ένα πουκαμισάκι, π.χ. butter yellow πουκάμισο, συνδυασμένο με ένα βαμβακερό ριγέ μποξεράκι. Δίνει την αίσθηση ότι φοράς πιτζάμες, όμως με τα σωστά αξεσουάρ, με ένα ζευγάρι έτσι ωραία παπουτσάκια και μια τέλεια τσάντα, τότε αυτό το σύνολο μετατρέπεται για μια κομψή εμφάνιση στην πόλη. Τι άλλο έχουνε? Έχουνε τα track pants. Είναι οι φόρμες δηλαδή, αυτά τα αθλητικά, ευκολοφόρετα, είναι πολλά χρόνια βασικό κομμάτι της καρδαρόμπας. Μπορείτε να το φορέσετε, ας πούμε, αυτό με ένα μπλουζάκι από πάνω και μεταλλικά sneakers και oversize γυαλί θέλει. Τα λευκά πουκάμισα, οπωσδήποτε λευκό πουκάμισο, είτε με λινό παντελόνι, είτε με τζινάκι. Το λευκό πουκάμισο είναι ένα basic κομμάτι, όχι μόνο στη Γαλλία, και εδώ. Φόρα και ένα ζευγάρι Birkenstock ή ας πούμε έτσι με το λινό το παντελονάκι σου, ή φόρεσε ένα λευκό τζιν με ένα ωραίο σανδάλι και ένα ωραίο πουκάμισο. Τώρα μπορείς να φορέσεις κόκκινο πόλο μπλουζάκι. Εντυπωσιάζει αυτό. Είναι και πόλο, ωραία, αλλά είναι και κόκκινο.
0: Ναι.
1: Το φοράνε με χρυσά κοσμήματα, εμπριμέ φουστίτσες, με flip-flop τακουνάκι.
0: Flip-flop.
1: Ναι, διχάλα δηλαδή. Ένα λευκό αμάνικο top με σατέν παντελόνι. Γενικότερα, αυτές συνδυάζουν απλά κομμάτια και συνδυάζονται ωραία μεταξύ τους και ολοκληρώνεις το σύνολο φυσικά με ωραία αξεσουάρ όπως κολιεδάκια κτλ. Αυτές όμως δεν φοράν πολλά. Είναι nice. Πιο less is more είναι οι Γαλλίδες. Δηλαδή η Θεσσαλονικιά σου, η Γαλλία, ναι, καμία σχέση.
0: Θα την καταλάβουμε και εκεί από μακριά.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον Τραζίστορ 100,3.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, σε ξεκινάω σήμερα από τον Γιώργο Τολιάγκα. Τι θα κάνει στην εκπομπή στο νέο πρωινό? Οι μισοί έφυγαν, οι μισοί μείνανε. Νέο πάνελ για τον Γιώργο Λιάγκα. Νέα σύνδεση. Ναι. Έκπληξη φυσικά. Ο φίλος του, ο πρώην φίλος του που μάλλον θα ξαναγίνουν φιλεράκια, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Τέλεια.
0: Τι τώρα. Και αυτή τη σεζόν αντάλλαξαν, ναι, κάποια, είχαν ένα μπιφάκι, δεν ξέρω, τα βρήκανε, μιλήσανε, συζητήσανε, τα λύσανε προφανώς και θα είναι στο πρωινό ο Ουγγαρέζος.
1: Ο Ουγγαρέζος είναι ωραίος, ρε παιδιά, μ' αρέσει, δηλαδή γιατί.
0: Προφανώς επιστρέφει στον όμιλο του Αντένα, γιατί θα είναι και στο ραδιόφωνο, στην πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου, mm-hmm, του ελληνικού του Αντένα, τέλος πάντων. Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Σωτεριάκης θα διατηρήσουν τις θέσεις τους στο μέρος της εκπομπής όσον αφορά την ενημέρωση και τον σχολιασμό. Ενώ προβάδισμα έχει για να είναι στην ομάδα και η Μέρη Αργυριάδου μετά το τέλος του Breakfast at Star.
1: Ωραία η Μερούλα.
0: Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα. Mm-hmm. Και επίσης, μάλλον ακούγεται ότι θα αλλάξει και ο σκηνοθέτης, που είχε μέχρι τώρα το πρωινό, θα έρθει καινούριος, μάλλον ο Κώστας Ιφαντής είναι το όνομα του.
1: Μάλιστα.
0: Σκηνοθέτη.
1: Okay.
0: Επίσης έχουμε και το δίδυμο, κάτσε που το έχω το δίδυμο, το χάσα. Θα σου το πω μετά.
1: Εντάξει.
0: Το δίδυμο του Καλημέρα Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης θα είναι οι νέοι παρουσιαστές του, mm-hmm, Καλημέρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άκης Παυλόπουλος τώρα παρουσιάζει το Σήμερα στον Sky και ο Βασίλης Χιώτης ήταν στο Sky μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Και οι δύο φεύγουν λοιπόν από Sky και πηγαίνουν στον Αντένα για να αναλάβουν το Καλημέρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Σύση Χριστίδου τώρα, εκεί θα σε πάω. Αυτός είναι ο νέος 32χρονος.
1: 35 είναι.
0: Εδώ 32 γράφει.
1: Κλέβουνε. Είναι 35 και είναι κούκλος, μπράβο Σισάκη.
0: Επιχειρηματίας και μπασκεμπολίστας λέει.
1: Παιδιά, κοίταξε τώρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάζω. Η Σίση είναι ψηλό κορίτσι. Ήθελα ένα ψηλό άντρα δίπλα.
0: Ψηλός είναι αυτός.
1: Άμα είναι μπασκεμπολίστας, τι είναι, κοντός.
0: Η Σίση είναι ψηλή.
1: Ψηλή είναι η Σίση, ναι, βέβαια.
0: Δεν την έχω δει από κοντά.
1: Όχι, είναι ψηλή.
0: Στέφανος Νεδέλκος. Ένα ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία της Κέρκυρας. Διαθέτει μια άκρως εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, διαβάζω. Μοιράζει την καθημερινότητά του ανάμεσα σε δύο μεγάλες αγάπες, τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις.
1: Mm.
0: Από τη μια πλευρά ξεχωρίζει τα γήπεδα του μπάσκετ αγωνιζόμενος με τη φανέλα του ΦΕΑΚΑ Κέρκυρας.
1: Βεβαίως.
0: Μιας ομάδας που φέτος πανηγυρίζει την άνοδο στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Πήγε και ανέβασε το ΦΕΑΚΑ.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Από την άλλη, αποδεικνύεται εξαιρετικά δραστήριο στον χώρο της εστίασης, έχοντας πρόσφατα επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με το άνοιγμα ενός δεύτερου εστιατορίου στην πόλη του νησιού, εκεί στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και πώς βρισκόνται τώρα αυτοί, αυτός Κέρκυρα.
1: Αυτή όλη την ώρα Κέρκυρα ήταν.
0: Πες έτσι, ρε Μαγδά.
1: Δεν ήξερα όμως.
0: Πες έτσι, πες έτσι.
1: Εγώ όλη την ώρα την έβλεπα στην Κέρκυρα και μάλιστα στο, ναι, συγκεκριμένο εστιατόριο με τις φιλενάδες.
0: Ναι, τι της άρεσε το ποντικονίσι, της άρεσε.
1: Κατάλαβες τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Της άξιζε της Ίσης. Από τη στιγμή που χώρισε και μέχρι τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: ήταν και ερωτευμένη με τον άντρα της. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι, να πούμε.
0: Όχι, χώρισε τόσα χρόνια.
1: Χώρισε και πέρασε πάρα πολύ καιρό μέχρι που αποφάσισε να προχωρήσει τη ζωή της. Οπότε μια χαρά το Σισάκι.
0: Ναι.
1: Όμορφο κορίτσι πολύ είναι.
0: Ασφίχτης βλέπω είναι αυτό.
1: Δύο μέτρα είναι αυτό.
0: Γι' αυτό παίζει μπάσκετ στο ΦΕΑΚΑ.
1: Πω, πω, παιδιά, πολύ ωραίο γκόμενο. Όχι, Σίση, δηλαδή τα συγχαρητήριά μου.
0: Θα σε κάνει ξαφνικά κολλητή Σίση.
1: Τώρα, Σισάκι μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αν είτε και ποδοσφαιριστής, θα σε βάλει στον γκρουπάκι.
1: Όχι, δεν πήρε. Ναι, δεν μπορώ να σε βάλω στον γκρουπ, βέβαια,
0: γιατί
1: Σισάκι.
0: Είναι εκεί μόνο ποδοσφαιριστές.
1: Αλλά να σου πω μπράβο, Σισάκι μου, έτσι να περνάς καλά, κορίτσι μου. Δεν μπορώ να εκφραστώ παραπάνω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
3: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
3: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
2: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
10: Αυτό είναι έρωτας.
9: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
10: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
9: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
11: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε παλιό τράγουδο.
17: Θα σε πάω στο 2001. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, η Ελλάδα πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο της Θάνου
16: Κατερίνα.
17: Στα 100 μέτρα, ναι. Και το χάλκινο της Κατερίνας Βόγκολη στη δισκοβολία.
16: Βέβαια.
17: Στην Εθνική Ποδοσφαίρου, τον Αύγουστο του 2001, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Ότορε Χάγκελ, που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα κατέκτησε στην Eurovision την τότε καλύτερη θέση της στην ιστορία του θεσμού,
16: ναι,
17: με τους Antique και το τραγούδι Die For You που βγήκαν τρίτη στην Κοπενχάγη. Στον κινηματογράφο προβλήθηκε η ταινία Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη με Νίκολας Κέιτς και Πενέλοπε Κρούς, η οποία γυρίστηκε στην Κεφαλονιά και διαφήμισε την Ελλάδα παγκοσμίως.
16: Mm-hmm.
17: Στη μουσική κυκλοφόρησαν εμβληματικά άλμπουμ της εποχής όπως το Γιά της Δέσποινας Βανδύ, που έγινε πολύ πλατινένιο μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ήταν η χρονιά το 2001 που έκανε πρεμιέρα η σειρά Είσαι το τέρι μου.
16: Βέβαια.
17: Και σημείωσε ιστερικά ρεκόρ τηλεθέασης και επηρέασε έτσι κάπως την pop κουλτούρα, έτσι,
16: ναι,
17: δεν το συζητώ. Λοιπόν, το 2001 κυκλοφόρησαν και αυτό το υπέροχο τραγούδι «Η αγαπημένη μου One», ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους, αυτό το συγκρότημα που νομίζω ότι δεν υπήρξε άλλο, δηλαδή αυτό ένα boy band είχαμε. Είχαμε και τους 4Play, αλλά η One ήταν αυτή που κάνανε τεράστια καριέρα. Τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους λοιπόν από το 2001. Μπαλάντα είναι, δεν θα σας χορέψω. Να ερωτευτείτε με το «Φοβάμαι».
18: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Εδώ είμαστε τα Πρωινά τα Καρντάσια στον τρανζίστορα 100,3. Ο Τζόνι λέει ότι θα ρωτάει αν έχει ο σύζυγός σου Facebook, γιατί θέλει να του πει για κάποια πράγματα, κάποια σχόλια που ακούστηκαν όσον αφορά το θέμα της Ίσης Χριστίδου.
2: Τι είπα, ότι βρήκε ωραίο μανάρι. Γιατί εγώ χαίρομαι τα κορίτσια να βρίσκουν ωραία αγόρια. Εγώ έχω το δικό μου το ωραίο το αγόρι. Συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω, Τζόνι. Σε έχουμε εδώ πέρα τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής και πας να μας δώσεις αυτά που λέμε στον αέρα. Δηλαδή,
2: τι να δώσεις, δηλαδή είπα εγώ τίποτα. Είπα μπράβο το Σισάκι να χαίρεται το μωρό που βρήκε. Είπα εγώ που είναι 35 χρονών κούκλος. Και εμένα ο άντρας μου 35 χρονών κορμάρα είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Η Ντορίτα τρελάθηκε και αυτή με το παλιό τράγουδο. Και ο Τζόνι το ίδιο. Ενώ η Άννα μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες. Έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στην Βουλγαρία. Εννοείται λέει και εκεί τρανζίστορ 100,3. Που βρίσκεται, κάτσε να σου πω, είναι ακριβώς τώρα στο προς Βάρνα.
2: Αχ, τι ωραία που είναι η Βάρνα! Αχ, ντομπρο-ιούτρο, φίλοι μου! Καλημέρα, έτσι το λένε.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Ντομπρο ούτο, έτσι το λένε. Εγώ πηγαίνω συνέχεια, παιδιά, προς Βουλγαρία, μ' αρέσει.
1: Έχει κίνηση.
2: Λοιπόν, έχει κίνηση τώρα. Έχει κίνηση από Πηλαία. Μποτιλιάρισμα έχει βασικά. Μέχρι να φτάσετε στη Τριανδρία, θα σας βγει η ψυχή. Mm. Και μετά έχει κίνηση μέχρι τα δυτικά. Αλλά εντάξει, όχι τίποτα τρελό. Στην Διαγόρα και στη Λαμπράκη βλέπουμε λίγη κινησούλα. Στη Λεωφόρο Στρατού. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και στο κέντρο έχουμε τα τερτύπια μας, Ιασονίδου, Εγνατίας. Μόνο στα δυτικά είναι καλή η κατάσταση, εκτός από τη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, που γίνεται χαμούλης και εκεί.
1: Δυσάρεστα γεγονότα είχαμε χθες προς τα ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με Περδίκα. Ναι. Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο. Μια πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή με Περδίκα, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ένας 60χρονος άνδρας. Παρέσυρε την 70χρονη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.
2: Αχ, βρε παιδιά, λίγο κοιτάτε και στο δρόμο και η πεζή και η οδηγή. Αλλά και εμείς οι πεζοί πεταγόμαστε λίγο πως να είναι. Τώρα να τα λέμε και αυτά.
1: Πολύ κρίμα. Κωνσταντίνος Αργυρός, νερό στον τραζίστορ 100,3.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, η Αγάπη Κυριακή. Εμείς Δευτέρα στον Τραζίστορ 100,3 και σε πάω μία βόλτα οπωσδήποτε στο Μοζαϊκ. Mm-hmm. Πριν φύγεις για διακοπές, τώρα που ετοιμάζεσαι, ξέρεις πόσοι λόγοι υπάρχουν για να μπεις σε ένα Mosaic Store?
1: Όχι.
0: Περισσότεροι από 40.000.
1: Oh.
0: Και το καλύτερο, κάθε επίσκεψη είναι και μια νέα ανακάλυψη. Αν βρεθείτε στο Mosaic του κέντρου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρείτε απίθανες ιδέες για να ανανεώσετε το σπίτι σας. Βάζα, διακοσμητικά, φωτιστικά, κούπες ή διοργάνωσης και μικρές λεπτομέρειες που δίνουν καλοκαιρινό αέρα σε κάθε χώρο. Αν πάλι περάσετε από το Mosaic του Ευόσμου, 28 Οκτωβρίου 16, σας περιμένει ένας μικρός παράδεισος με φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και όλα όσα χρειάζονται οι καλοκαιρινές σας αποδράσεις. Και τώρα με εκπτώσεις έως και 70%, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για μια βόλτα στα Mosaic Stores ή στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα, μπείτε στο site, πραγματικά αξίζει.
1: Εγώ τώρα έχω βρει μια τσάντα στα Mosaic.
0: Θα πας να την πάρεις.
1: Που είναι έτσι ταξιδιωτική.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς και στο μέγεθος. Είναι ότι πρέπει για το αεροπλάνο και είναι έτσι πάρα πολύ βολική.
0: Τι λες?
1: Τέτοια χαζεύω τώρα. Και μ' αρέσει πολύ και κάτι ωραία νεσεσέρ. Φτιάχτηκα.
0: Θέλει. Και μια βολτούλα από το κέντρο που μας βολεύει εμάς, έτσι που είναι πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε. Ο Νίμπο εδώ μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Μια ενημέρωση στην έξοδο πριν τα διόδια αμαλγάρων.
1: Ναι.
0: Λόγω έργων το μποτιλιάρισμα είναι τεράστιο. Είμαι ήδη 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Προσοχή εκεί στα αμαλγάρα.
1: Προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, και επειδή καλοκαιράκι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, εδώ στον Τρανζίστορ σας χαρίζουμε διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας στο Σινέ Άλεξ, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ολύμπου 106. Παιδιά, τι σινεμαδάρα είναι αυτή.
0: Ένα από τα πιο παλιά θερινά, νομίζω, της πόλης.
1: Μη σου πω και το, ναι, και το, πιο, το τελευταίο που έχει μείνει από τα παλιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σινέ Άλεξ, το αγαπώ το Σινέ Άλεξ. Μ' αρέσει όλο αυτό το mood που βγαίνει εκεί. Στο συγκεκριμένο, να πιεις την πυρίτσα σου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι να δεις την ταινιούλα σου, χοντοκάκι. Ολύμπου 106 λοιπόν το Σινέ Άλεξ. Και αν θέλετε να πάτε, δεν στέλνετε κανένα Viber.
0: Ναι, ναι.
1: Σινεμά, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003. Διπλά εισιτήρια σας δίνουμε. Στο Viber, σινεμά θα στείλετε, Σινέ Άλεξ, ό,τι θέλετε στείλετε. Θα τα δούμε όλα.
0: Αγάπη υπερβολική τώρα και Άννα Βύση, έτσι λίγο για να κουνηθούμε. Τζόνι!

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ανήσυχος ο καιρός, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα. Ο διεθνής κολυμβητικός διάπλουστου του Ρενέου Κόλπου έρχεται και φέτος στη Χαλκιδική το Σάββατο 25 Ιουλίου με πολλές συμμετοχές Ελλήνων αλλά και ξένων κολυμβητών. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους και ταυτόχρονα εντυπωσιακούς κολυμβητικούς μαραθώνιους στην Ελλάδα, αφού οι αθλητές διανύουν απόσταση 26 χιλιόμετρων, ξεκινάνε από την Καλυθέα, από την Κασάνδρα και τερματίζουν στην νική της Ιθονίας. Και έχει πάρει πλέον μορφή έτσι φεστιβάλ, αφού συνδυάζεται και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Οπότε, αν βρίσκεστε στην περιοχή ή ψάχνετε μία αφορμή για απόδραση αυτό το Σαββατοκύριακο, μην παραλείψετε να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Την Παρασκευή το βράδυ θα γίνει η παρουσίαση των αθλητών.
0: Α, ωραία.
1: Γύρω στις 9 κάτω θα παρουσιάσουμε τους αθλητές εκεί στη σκάλα της Νικήτης. Θα πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο ξεκινάει από το πρωί. Κατά τις 2 θα αρχίσει να φτάνει ο πρώτος προφανώς.
0: Okay.
1: Και το βραδάκι μετά θα γίνουν οι βραβεύσεις. Οπότε γενικά Παρασκευό Σάββατο ο διάπλους ο 56ος πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Από το 71 γίνεται ο διάπλους
0: στη Νικήτη
1: Χαλκιδικής. Και εγώ θα τον παρουσιάσω φέτος. Και ο Τρανζίστορ 100,3 είναι χορηγός επικοινωνίας.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ανεκδοτάκια έχουμε για σήμερα.
1: Έχουμε κάτι της.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλάνε δύο φίλοι και λέω: αν βρήκα τη δουλειά των ονείρων μου όλη μέρα, δίπλα στη θάλασσα, μαύρισμα, αγκόμενες. Και τι το σκέφτεσαι, ρε? Πρέπει να κουβαλάω κάτι λουκουμάδες.
0: Α, με έχει για αυτή τη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Εγώ σε μεταφέρω τώρα σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι ένας καθηγητής εκεί, επίκουρος τώρα. Έχει φτάσει στα 85, δεν λέει να φύγει. Έχει πάρει σύνταξη, αλλά πηγαίνει εκεί πέρα. Και είναι και ένας φοιτητής και πάει και τώρα. Τι είναι αυτό, δάσκαλε? Τι? Λέω, τι είναι αυτό που κρατάς? Τι? Τι είναι αυτό που κρέμεται και πάει πέρα δόθε? Τι? Ηθικό δίδαγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Το εκρεμές του κουφό.
1: Ούτε στον Τζόνι δεν θα άρεσε αυτό σήμερα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι σε πληροφορώ ξετρελάθηκε με τον εκδοτό μου. Γελούσε και τον κοιτούσε η διπλανή συνάδελφος. Του λέει: ναι. Το παιδί είναι βλαμμένο, λέει, γελάει μόνο του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και το δικό σου ήταν καλό, λέει, του άρεσε.
1: Πώς και έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πώς και έτσι.
0: Τι θα φάμε.
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο ατομικό τυραμισού. Έτσι για να γλυκαθούμε. Άκης Πεντρετζίκης είναι. Ρίχνουμε, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε μπισκοτάκια digestive, χωρίς ζάχαρη, λίγο νεράκι και μία κουταλιά στιγμιαίο καφέ σε σκόνη. Θέλει για να κάνεις το μπισκοτάκι. Και για την κρέμα θέλει γιαούρτι στραγγιστό, λίγο θες στέβια, θες σιρόπι σφενδάμου, θες λίγο μελάκι, ό,τι θέλεις. Πάλι θέλει μία κουταλίτσα έτσι στιγμιαίο καφέ και 400 γραμμάρια τυρί κρέμα light.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε σε ένα ποτήρι το νερό και τον καφέ, ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί ο καφές, βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα μπισκότα και ρίχνουμε από πάνω το μείγμα του καφέ. Οπότε αυτό το ανακατεύουμε έτσι με τα χέρια μας. Αυτό είναι η βάση. Βάζουμε λοιπόν σε ένα ποτηράκι τη βάση, αυτή τα μπισκοτάκια με τον καφέ. Ρίχνουμε σε ένα μπολ γιαούρτι, στέβια, καφέ, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα και ανακατεύουμε ξανά. Και τώρα βάζουμε στα ποτηράκια εναλλάξει τα μπισκότα με την κρέμα μέχρι να γεμίσει το ποτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλουμε επάνω, πασπαλίζουμε λίγο κακάο και σερβίρουμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτό είναι και πανεύκολο και νόστιμο και σχετικά υγιεινό. Δεν θα βάλεις μασκαρπόνε, θα βάλεις τυρί κρέμα light και γιαουρτάκι 2%.
0: Εντάξει.
1: Και έχει έτσι και το καφεδάκι, οπότε νομίζω ότι αυτό άμα το φτιάξεις και από βραδείς μπορεί να το πάρεις και έτσι ωραιότατα για το πρωινό σου στη δουλειά.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι για να κεράσεις τη συμπεθέρα.
0: Όχι,
1: επειδή
0: αλλά...
1: έχει τον καφέ μέσα, είναι για πρωί. Δεν θα κοιμηθεί το βράδυ αυτή μετά.
0: Αλλά μα έρθει και το δει, μπορεί να το αρπάξει κατευθείαν το ψυγείο, άμα το δει μέσα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Σε ξεκινάω από ευχάριστα νέα, ναι. Αυτή την ώρα γέννησε το δεύτερο παιδί της η Ελεάνα Παπαϊωάννου.
1: Α, το κορίτσι το όμορφο.
0: Και είχαμε μια τρυφερή, θα έλεγα, ανάρτηση από το Μεευτήριο.
1: Μπράβο.
0: Δεύτερο παιδάκι για την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Mm-hmm. Σάββατο 18 Ιουλίου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μεγαλώνοντας την οικογένεια που έχει με τον σύζυγό της, τον Δημήτρη τον Βεργίνη.
1: Ναι.
0: Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία κρατά τρυφερά στην αγκαλιά της την νεογέννητη κόρη της και χαμογελά στο φακό η χαρούμενη η μαμά.
1: Ναι,
0: και
1: μπράβο.
0: Αγάπη μεγάλωσε, έγραψε από κάτω.
1: Έτσι.
0: Με hashtags baby girl, newborn και mommy.
1: Έτσι, μπράβο μανούλα, τα φιλιά μας.
0: Ο Δημήτρης Βεργίνης, για όσους δεν ξέρετε, είναι πρώην μπασκεμπολίστας.
1: Mm-hmm.
0: Και έχουν και μια μεγαλύτερη κόρη, την Θεοδώρα, η οποία γεννήθηκε το Μάρτιο του 18. Είχαν παντρευτεί το 17 εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, πολλά χρόνια είναι μαζί τα παιδιά.
0: Πολλά χρόνια, να το και το δεύτερο το μωράκι.
1: Τέλεια.
0: Αθηνά Οικονομάκου. Φωτογραφικό άλμπουμ από την Ισπανία. Ουφ. Με μπικίνι και τρυφερά ενσταντανέ με τον Μπρούνο τον Τζέρελα.
1: Ναι, εμένα δεν μου φαίνονται πολύ τρυφερά. Πολύ στιμένα μου φαίνονται τα ενσταντανέ.
0: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές της αποδράστηση η Αθηνά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγο, τον Μπρούνο. Αυτή τη φορά το ζευγάρι επέλεξε την εντυπωσιακή Ταρίφα της Ισπανίας. Πώς λέμε εμείς εδώ τον ταξιτζή.
1: Ταρίφα, ναι.
0: Εκεί πήγανε. Μαζί τους βρίσκεται και η αδερφή του πρώην μπασκεμπολίστα, η Βικτόρια η Τσέρελα.
1: Ναι.
0: Η συνυφάδα, πώς τη λέμε,
1: ναι, συνυφάδα. Όχι. Νύφη.
0: Νύφη είναι η Αθηνά. Αυτή.
1: Κουνιάδα.
0: Κουνιάδα.
1: Κουνιάδα.
0: Έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή σχέση, θέλω να σου πω. Έχουν γίνει κολλητές κουνιάδα και οι δύο κουνιαδούλες.
1: Ναι.
0: Μετά λοιπόν το τρίμερο γλέντι στην Πάρο, η Αθηνά και ο Τσερέλα λέει: δεν πάμε τα ρήφα. Είχε ξαναπάει παλιότερο Τσερέλα.
1: Ναι.
0: Είχα περάσει ωραία. Έλα, Αθηνά, να δεις και εσύ τι ωραία που είναι. Πήραν και την αδερφή μαζί και περνάνε πάρα πολύ ωραίες ξέγνιαστες στιγμές. Το βλέπω και στις φωτογραφίες που έχω εδώ μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Πολύ ανέμελη. Κάνανε και windsurfing.
1: Ό,τι
0: βλέπω σε μια φωτογραφία μαζί το ζεύγος. Και η κουνιάδα και αυτή ψηλή, και η κουνιάδα γυμνασμένη επίσης.
1: Α, βέβαια.
0: Με ένα τατουάζ γοργόνας στο μπράτσο είναι η κουνιάδα. Είναι αλάνητικο.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα, η Τσερέλα.
0: Αυτά για κάποιους κρατές. Ξέρω πολύ καλά που αναρωτιέστε τι κάνει η Αθηνά η Οικονομάκου και ρωτάτε συχνά πυκνά.
1: Αλίμονο.
0: Και βλέπω, έβγαλε και τον Τσερέλα εδώ με τα μπράτσα του φωτογραφίες.
1: Βέβαια.
0: Αυτή να κοιτάει το φακό έτσι με νάζι. Πολύ ωραίο πράσινο, ωραίες παραλίες. Μπράβο στην Αθηνά.
1: Μπράβο, Αθηνούλα. Μπράβο. Αυτά.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλία μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: τιμή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι πίσω στο στούντιο, ο Τζόνι με ευχαριστεί για την ενημέρωση για την οικονομάκου. Έναν τόσο ζεστό άνθρωπο που έγινε κολλητή με την κουνιάδα. Βεβαίως. Την κατάλαβε η κουνιάδα. Λέει καλός άνθρωπος είναι, θα την κάνω φίλη μου, κολλητή μου. Γιατί όχι.
6: Ξεστηριστεί, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το. Γιατί είναι ξένη.
5: Ναι, λοιπόν, μπορεί.
6: Πάμε εδώ στην Αθανασία. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Έχω γνωρίσει και έχω σχέση με ένα διαζευμένο άντρα με ένα παιδί σε ηλικία δημοτικού. Έχουν συνυπημέλεια με την πρώην σύζυγο. Με ενοχλούν, λέει, κάποια πράγματα, αλλά δεν είχα ξανά σχέση με χωρισμένο και θα ήθελα κάποιες γνώμες. Δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά κάποτε, με επικές μάχες. Μετά, για το καλό του παιδιού, άρχισαν να τα βρίσκουνε. Πριν πω στη ζωή του, μου είπε ότι μπορεί να έβγαιναν μία φορά την εβδομάδα για σινεμά ή για μπάνιο τις Κυριακές.
5: Με το παιδί, μαζί.
6: Ναι, με το παιδί. Οι τρεις τους, ας πούμε. Ναι. Μου είπε ότι θα το μειώσει. Τη γνώρισα, λέει, μια φορά, μου φάνηκε οκ. Okay. Και έχω δει και το παιδί έτσι σε κοινή δραστηριότητα. Μένει μόνος του, δεν κρύβει το τηλέφωνο, δεν έχω σημάδι ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Με ενοχλεί ότι κάνουν πράγματα οι τρεις τους πιο συχνά από ό,τι θέλω. Mm. Σκέφτομαι ποιος ο λόγος να πάει, ας πούμε, και αυτή στην παραλία, εφόσον έχει κανονιστεί να έχει αυτό το παιδί να του το παραδώσει την Κυριακή βράδυ, παράδειγμα.
5: Μάλιστα.
6: Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο πλαίσιο, γι' αυτό και θα ήθελα απόψεις από μαμάδες και μπαμπάδες που πήγαν παρακάτω. Μπορεί να με ενοχλεί εγωιστικά. Απλά ποιος ο λόγος να συμμετέχει τόσο. Θα ήθελα ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο, δηλαδή. Τώρα άκυρες επισκέψεις, κοινές δραστηριότητες τόσο συχνά, εξυπηρετήσεις, πού σταματάει το όριο, υπάρχει όριο? Είμαστε μαζί λίγους μήνες, λέει. Το παιδί είναι πολύ well behaved με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του. Υπάρχει και ντεντά για τα Σάββατα που εργάζονται και κάποιες άλλες μέρες. Εντάξει, λέει, μάλλον η ερώτηση είναι χαζή, αλλά πόσο παρέα θα ανεχόσασταν σε παρόμοια κατάσταση?
5: Ναι.
6: Κοίταξε λίγο, φιλενάδα, είστε λίγους μήνες μαζί. Από τη στιγμή που έτσι τον γνώρισες, το κάνουν για μεταβατική περίοδο για το παιδί. Και εμείς, δηλαδή, με τον πρώην σύζυγο, τα πρώτα χρόνια πήγαμε και τις διακοπές μαζί, για να έχει το παιδί και κάποιες εικόνες. Mm-hmm. Τώρα, από τη στιγμή που σε ενοχλεί, θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή. Κάποια στιγμή από μόνος του θα το χαλαρώσει, θα μεγαλώσει και το παιδί. Είστε λίγους μήνες μαζί. Νομίζω ότι σε μία σύγκριση η μαμά του παιδιού με μία κοπέλα που έχει λίγους μήνες, συγγνώμη, αλλά θα χάσεις.
5: No.
6: Δεν υπάρχει αυτό. Μπορείς, από τη στιγμή που είπες ότι με ενοχλεί κάπου κτλ. Είδες ότι ο άνθρωπος κάπως το μείωσε. Δεν μπορείς να το αλλάξεις τη συνήθεια. Εμένα, ξέρεις τι με εκνευρίζει? Μπλέκεται με έναν άνθρωπο που έχει ένα παιδί. Βλέπετε ότι έχει αυτή τη σχέση με την πρώην σύζυγο. Το δέχεστε και κάνετε σχέση μαζί. Και μετά θέλετε να το αλλάξετε αυτό.
5: Έτσι το βρήκες, κυρία μου.
6: Έτσι το βρήκες. Οκ, σιγά σιγά μόνος του θα βρει τα πατήματά του και θα κάνει και πράγματα μαζί σου. Αλλά η οικογένεια είναι, ρε παιδιά, είναι η μαμά του παιδιού του. Δηλαδή, μην πας να χωθείς τώρα από την αρχή κιόλας. Θα περάσει ο καιρός και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Καλά δεν λέω, ρε παιδιά? 693-693-1003.
7: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10 και πάλι μαζί στο 4ο 60 λεπτό για την Τριτούλα. Καλημέρα σας.
2: Έλα καλημερούδια, πού θα πάει, θα περάσει και η Τρίτη.
1: Θα περάσει, μας στέλνει μήνυμα τώρα εδώ πέρα η Ραφαέλα και ο Γιώργος και μας καλημερίζουν από την Σαντορίνη.
2: Τώρα σας παρακαλώ, παρακαλώ. Α, είναι τα παιδιά που πήρανε την εισιτήρια, τη EasyJet.
1: Α,
2: ναι, έλα ρε παιδιά.
1: Προλάβανε να τα πάρουν, άρα και δεν ξέρω κιόλας.
2: Τα... Τι δεν είναι, αυτά δε, εσείς ναι, δεν είστε ναι, παιδιά, ναι.
1: Η Ραφαέλα.
2: Τι ωραία Σαντορινάρα μου, παιδιά, να σας πω κάτι. Πεθαίνω. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Να κάθομαι πάνω, εκεί στα φυρά ή στο ημεροβίλιο οπουδήποτε και να βλέπω την καλδέρα.
1: Το ηλιοβασίλεμα μας έστειλε να δούμε.
2: Από το ηλιοβασίλεμα. Πεθαίνω, παιδιά. Να κάνετε τα μπανάκια σας, να πιείτε σαντορινιό χύμα κρασάκι, να φάτε ωραίους ντοματοκεφτέδες. Πω, ζήλεψα.
1: Τι γίνεται στους δρόμους.
2: Τι να γεντάσαμε τώρα δηλαδή και εσύ με τους δρόμους. Εδώ πήγαμε στη Σαντορίνη. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Λίγη κίνηση στη Μεάνδρου έχει στον Εύωσμο και στη Λεωφόρο Περιφερειακή εκεί από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο και στη Δυτική Ίσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Μάλιστα, στα της πόλης τώρα εδώ. 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα 42χρονο security στο μαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στην Σταυρούπολη έγινε αυτό.
2: Εντάξει.
1: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ένας 60χρονος με άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα ένα 42χρονο υπάλληλο security. Ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο, τον οποίο ο 60χρονος απείλησε με την βαριοπούλα και τον έβρισε. Ποιος ξέρει τώρα, ίσως και τα νεύρα του δεν ήταν καλά αυτού με τη βαριοπούλα.
2: Κοίταξε τώρα, βαριοπούλα, ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω. Βαριοπούλα είχαμε στους προσκόπους και φτιάχναμε τις σκηνές μας.
1: Ποιος ξέρει πώς την είδε κι αυτός.
2: Τι να πω, και η ζέστη βαράει, αλλά γενικά ο κόσμος έχει πολλά ψυχολογικά.
1: Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια.

0: θέλει, 30-40 ή αλλιώ το τραγούδι του γάμου, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ντύσει πολλού γάμου το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Τι 30-40, 70% μιλάμε εδώ. Τι ναι. 30-40. Στα Mosaic Store εκπτώσει έω και 70%. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι?
1: Περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες και περισσότερα χαμόγελα. Τώρα που ετοιμάζεσαι για τις διακοπές σου, πήγαινε να φορτώσεις φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα gadgets, δώρα και όλα σου χρειάζεσαι για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτες τιμές. Μπες στο Mosaic στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο ή mosaicstores.com. Γενικά πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores.
0: Και τι θα έλεγες πριν φύγεις για διακοπές που θα κερδίσεις από τον Τραζίστορ 100,3, διότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity.
1: Σταμάτα.
0: Παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram, μπορείτε να κερδίσετε αυτό το τριημεράκι. Το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας, Σίβωτα Sunside Serenity, σου προσφέρει ατέλειωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές με μοναδικές αποδράσεις στις μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς και αντίπαξους που είναι εκεί κοντά. Μπορείς να μπεις τώρα στο sivotasunside.gr και να δεις το ξενοδοχείο. Αλλά εκτός από το τριήμερο στο ξενοδοχείο, ναι, χαρίζουμε και στον τυχερό 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό.
1: Τέλεια.
0: Ζήσε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και νιώσε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση και η ελαφρώς όξινη γεύση καθιστούν το ξινό νερό μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, απόλαυση να την πιεις στο ποτήρι, να το πιείτε στην υγειά μας.
1: Και μπόλικα παγάκια θέλω, και μπόλικα παγάκια.
0: Οπότε γρήγορα στο Instagram, Τραζίστορ 1003 μας βρίσκεται. Είναι καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός πάνω-πάνω, τον βρίσκεται. Κάνετε like και μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής που κοντοζυγώνει.
1: Άντε να δούμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στον τραζίστορ 100,3. Πρέπει να πάμε λίγο σε δύο μηνυματάκια που ξεχάσαμε για τον Τέρτη. Ο Πασχάλης λέει: δεν ζηλεύουμε έναν ή μία πρώην, ειδικά όταν υπάρχει παιδί. Πόσο παραπάνω όταν είναι τόσο ξεκάθαρος όπως αυτός από την αρχή που είπε στην κοπέλα. Έχουμε και τον Ηλιάνδρες, πήραν σήμερα θέση μόνο για τον Τέρτη. Η οικογένεια θα είναι πάντα οι τρεις τους. Όποιος έρχεται είναι για να συμπληρώσει τη ζωή του γονέα. Σε στιγμές που έχουν να κάνουν με το παιδί, ναι, θα είναι όλοι μαζί. Το να βγαίνουν κάθε εβδομάδα είναι πολύ, δεν το συναντάμε συχνά, αλλά είναι κάτι που το ξέρουν για το παιδί τους. Να θυμάσαι ότι έτσι το βρήκες και αν το αλλάξεις εντελώς στα μάτια του παιδιού, θα είσαι αυτή που φταίει και δεν το θες να βλέπεις τον σύντροφό σου ως κάποιον που, που θες να κάνεις κάτι σοβαρό μαζί του και όχι σαν κάτι περαστικό.
1: Σωστό, μπράβο, αυτό δεν το σκεφτήκαμε και χρόνια πολλά για χθες, Ηλία.
0: Πάμε στα ζωδιάκια.
1: Κριάρια, μια καλή ευκαιρία για οικονομική βελτίωση θα σας δοθεί από εκεί που δεν το περιμένατε. Εσείς καλείστε να διαχειριστείτε σωστά τα πράγματα για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Στον Ταύρο, φίλοι γνωστοί και αγαπημένα πρόσωπα θα είναι κοντά σας για να βοηθήσουν στην καλύτερη και ευκολότερη λύση των ζητημάτων σας, κυρίως αν αυτά είναι οικονομικής ή νομικής φύσεως.
1: Διδυμάκια, καλές ευκαιρίες για γνωριμίες με ανθρώπους που ακόμη και αν δεν εξελιχθούν αισθηματικά θα σας φανούν χρήσιμοι σε άλλα επίπεδα.
0: Στον καρκίνο, αντιμετωπίστε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα κάθε γεγονός που σε άλλες περιπτώσεις θα σας έβγαζε εκτός εαυτού, τα επαγγελματικά σας προβλήματα λύνονται ευχάριστα.
1: Λιοντάρια μου, αγαπημένα, προγραμματίστε την καθημερινότητά σας σύμφωνα με τις ουσιαστικές σας ανάγκες και μην δίνετε σημασία σε λεπτομέρειες που καμία διαφορά δεν κάνουν.
0: Στον Παρθένο, μία και τα επαγγελματικά και οικονομικά σας, μία μάλλον, δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί, μπορείτε να ξεκλέψετε χρόνο για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και ίσως και τον σύντροφό σας.
1: Ζυγή, επιλέξτε ήπιους τρόπους για να λύσετε τις διαφορές σας με όσους σας πηγαίνουν κόντρα, θα τα δώσετε όλα στη δουλειά σας.
0: Σκορπιός, αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά, αλλά χρειάζεται καθαρή κρίση πριν δώσετε συνέχεια.
1: Για τους τοξότες, απασχολείστε από ένα πρόβλημα υγείας ενός προσφυλού σας ατόμου. Στενοχωριέστε, αγχώνεστε, αλλά δεν πρόκειται, γιατί πρόκειται για κάτι ψυχοσωματικό και όχι σοβαρό.
0: Εγώ, Κερί, αν αφήσετε το άγχος και το στρες να κυριαρχήσουν στη ζωή και την καθημερινότητά σας, θα κάνετε λάθη και ξέρετε καλά ότι τα λάθη για να διορθωθούν μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε από την αρχή.
1: Υδροχόοι, ξέρετε καλά ότι έχετε συμβάλει πολύ αποτελεσματικά στο να προωθηθούν τα επαγγελματικά σας σχέδια μέσα στην ομάδα εργασίας σας. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν δουλεύετε καλά.
0: Και τέλος, τα ψαράκια, αν καταφέρετε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να δράσετε μεθοδικά και οργανωμένα, καμία δυσκολία δεν είναι ικανή να σας σταθεί εμπόδιο ούτε να ματαιώσει την εξέλιξη των υποθέσεών σας.
1: Βάλε Θοδωρή τώρα, βάλε Θοδωρή! Αυτόν τον Θοδωρή, όχι τον άλλον.
0: Ποιον άλλον?
1: Αυτόν. Όχι το φέρει.

0: Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Για να δω τι μου έχει απομείνει τώρα. Γιάννης Αντετοκούμπο έδωσε συνέντευξη σε ένα βίτκαστ στο YouTube, το
1: Ανέστη.
0: The Podcast.
1: Ναι, είδα κάποια αποσπάσματα.
0: Στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο είπε: Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, μεγάλωσα χωρίς λεφτά, με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο.
1: Βέβαια,
0: όμως,
1: αυτό το έχουν αποδείξει τα παιδιά.
0: Έτσι, έπειτα από 13 σεζόν στους Milwaukee Bucks, 13 χρόνια. Φεύγει από το Milwaukee ο Γιάννης, πηγαίνει στους Miami Heat και έχουν και πολύ ωραία μπλούζα. Θέλω να την πάρω αυτή. 120 ευρώ ήδη έχει η μπλούζα του Γιάννη, η καινούργια στο Miami. 120 ευρώ για να την
1: πάρω. Εμείς ξεμείναμε με τις παλιές τώρα. Τι έτσι κάνουμε.
0: Μίλησε λοιπόν στο podcast για την παιδική του ηλικία, τις δυσκολίες που τον διαμόρφωσαν, το ρατσισμό που βίωσε, την οικογένεια και τη σύζυγό του, τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε, τη σχέση του με το χρήμα, τις θυσίες, τις αμφιβολίες και όλα όσα δεν βλέπει ο κόσμος πίσω από τα φώτα. Είχα πάρα πολύ στρες, μου έβγαινε σε άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που δεν τους λένε Αντετοκούμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και είπε γενικά πολλές αλήθειες στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να την δείτε.
1: Έτσι είναι, παιδιά, γιατί ο Γιάννης όταν ξεκίνησε, εντάξει. Προφανώς και δέχτηκε ρατσισμό και λόγω χρώματος και λόγω καταγωγής. Εδώ κάποιοι πολιτικοί κορόδευαν στην αρχή και τώρα προσκυνάνε. Άντε, να μην τα θυμηθώ.
0: Νέα ανάρτηση τη Άννα από τις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα. Λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στους απαιτητικούς ρυθμούς των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, η Άννα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωση στη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και μοιράστηκε με τους φίλους της μια νέα φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει αυτές τις ανέμελες στιγμές.
1: Άρα, Ανούλα, μια Γαλλική Ριβιέρα και εγώ την
0: με το χέρι στη μέση, έτσι κοιτάει πάνω με το καπελάκι, το ψάθινο, το γελάκι της. Φρεσκαδούρα η Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχω εδώ. Ελένη Φουρέιρα πανηγύρισε την νίκη στη Ισπανία στο Μουντιάλ με μια φωτογραφία του γιού της του Ερμή. Χάρηκε διότι ο Μποτία Ισπανός είναι.
1: Α, ναι.
0: Το μικρό τον είχαν την αμφίεση της Ισπανίας ντυμένο και τον έβγαλε μια φωτογραφία. Δεν φαίνεται το προσωπάκι του, είναι η πλάτη του που γράφει πίσω Ισπάνια και έγραψε αυτή από κάτω. Καμπεώνες στα ισπανικά, πρωταθλητές δηλαδή στα ελληνικά.
1: Αυτό το παιδάκι του Μαξί έχει μέσα από Ισπανία, από Αλβανία, από Ελλάδα. Αυτό το παιδάκι είναι. Βέβαια.
0: Πολύ συλλεκτικό το.
1: Και δεν ξέρουμε και από τι μόνο Ισπανός ή και αυτός έχει τίποτα άλλο έτσι.
0: Δεν γνωρίζω. Νομίζω Ισπανός πρέπει
1: να μιλάει και θα μιλάει και πόσες γλώσσες αυτό το μωρό.
0: Μάλιστα στον τελικό του Μουντιάλ και κλείνω με αυτό ήταν και ο Γιώργος Μαυρίδης. Κατάφερε, λέει, ήθελε να πάει να δει το Μέση στον τελευταίο του αγώνα στο Μουντιάλ. Το κοιτάμα. Έδωσε δηλαδή 10 χιλιάρικα για να πάει εκεί.
1: Εντάξει, άμα είχα 10 χιλιάρικα δεν θα πήγαινα να δω το Μουντιάλ, θα έκανα άλλα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με Βάγκο Δανέζη, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τον γνωρίσαμε από το Voice. Φωνάρα έχει ο Βάγκος Δανέζης και σε λίγο θα τον έχουμε στην παρέα μας.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κυριάκος Δανέζης, Καρδιά μου λιώνω, στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, Φάγκο!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι
2: ευχαριστώ
1: γίνεται?
2: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε ξυπνήσαμε?
2: Λίγο νωρίτερα το φυσιολογικό μου, αλλά δεν πειράζει. Κόλλησα και ένα κρεματάκι μετά, οπότε...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το βόλεψες μια γάρα.
1: Το πρωινό πουλί πιάνει το σπυρί. Έτσι, μπράβο, όλα θα τα κάνεις εδώ. Βάγκος Δανέζης, καλημέρα. Αυτό ήταν το Καρδιά μου λιώνω, μια σύγχρονη διασκευή του Στέφανου Κορκολή. Το αλλάξατε τα φώτα, έτσι, κανονικότατα.
2: Ελπίζουμε για καλό λόγο.
1: Για καλό λόγο, ναι. Έγινε πιο dance, πιο φρέσκο, πιο σήμερα, ναι. Arcade.
2: Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό.
1: Ναι, καλοκαιρινό. Αυτό είχες πει στον τελικό το τραγούδι.
2: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Πώς έγινε η επιλογή να κυκλοφορήσει από τη Μήνος EMI αυτό το συγκεκριμένο single?
2: Προέκυψα από το διαγωνισμό επί της ουσίας, επειδή ήταν και η συμμετοχή μου στο τελικό του παιχνιδιού. Mm-hmm. Στην αρχή είχαμε αποφασίσει να το πάμε κοντά στο αρχικό ύφος του τραγουδιού, δηλαδή μπαλάντα. Mm-hmm. Και κάπως στην πορεία προέκυψε αυτή η ιδέα από τους Arcade.
1: Ναι.
2: Και εμένα μου πήρε 2-3 φορές να το ακούσω για να το φωνέψω. Αλλά μετά ήταν μονόδρομος, δηλαδή ήταν. Δεν ξέρω.
1: Καλύτερα, έχει γιατί έχει έγινε κάτι διαφορετικό.
2: Μας δεν... άρεσε σε όλους πάρα πολύ.
1: Ναι. Δεν πάτησες επάνω στο Στέφανο Κορκολή, έκανες κάτι δικό σου.
2: Όχι, δεν γίνεται κιόλας, δεν υπήρχε κανένα.
1: Δεν γίνεται. Μόλις 22 χρονών είσαι μεγάλος. 22 δεν είσαι.
2: Σωστά, 22.
1: Έτσι, διαβάζω εδώ. Ταύρος είσαι, λέει, στο ζώδιο.
2: Ναι.
1: Μελέτησα. Κοίταξα
0: τα σημαντικά. Όπως βλέπετε, έχει τα
1: σημαντικά.
0: Τα πάντα έχει διαβάσει.
1: Τα σημαντικά. Τι ζώδιο είσαι και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βλέπω ότι τελείωσες μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ.
2: Σωστά.
0: Ξέρεις δηλαδή μαθηματικά, είσαι καλός σε εξισώσεις και τέτοια.
2: Ας πούμε.
1: Και φαντάζομαι.
0: Και τι σχέση έχουν όλα τα μαθηματικά με τη μουσική, τα συνδυάζεις τώρα αυτά ή όχι?
2: Προς το παρόν είμαι αφοσιωμένος στη μουσική.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει σύνδεση.
1: Κοίταξε.
2: Αυτό είναι γεγονός.
1: Το πήρες το πτυχίο, γιατί σε βλέπω εδώ με εκείνα τους τίβελους και αυτά.
0: Μπράβο.
2: Πήρα και γύρισα.
0: Μπράβο.
1: Πώς έγινε, πώς ασχολήθηκες με τη μουσική?
2: Εντάξει, υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Mm-hmm. Δεν ακούγεται κοινότυπο, αλλά ισχύει.
1: Ναι.
2: Από μικρός ξεκίνησα πιάνο, μετά πιάσα κιθάρα στην εφηβεία μου. Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω. Στα 17 μου ξεκίνησα φωνητική, οπότε έτσι, είχε μια φυσική εξέλιξη όλο αυτό.
1: Δεν έκανες κάτι πριν το voice δηλαδή?
2: Όχι, όχι, εγώ σπούδαζα μέχρι
0: πέρσι. Σε παρακαλώ, είχαμε σκοπό μέχρι.
1: Έλα ρε.
2: Και επέστρεψα, ναι.
1: Πω, φοβερό.
2: Επέστρεψα με στόχο, ναι.
1: Και λες, θα πάω στο voice.
2: Ναι.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, για πες μας.
2: Κάτι κάναμε.
1: Κάτι κάναμε. Κοίταξε, εντυπωσίασες.
2: Το πήγαμε all the way. Ναι.
1: Πήγες μέχρι τελικό.
2: Ναι.
1: Πώς το περίμενες όταν μπήκες σε όλο αυτό?
2: Γενικά η αλήθεια είναι πως πίστευα στον εαυτό μου.
1: Ταύρος είσαι, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, αφού μπήκα και είδα και τον ανταγωνισμό που είχε φέτος πάρα πολύ καλούς τραγουδιστές. Mm-hmm. Και κατάλαβα και εγώ ότι...
1: Τι κάτσαμε, λες.
2: Ναι, τέλος πάντων. Μετά το πήγαινα βήμα-βήμα. Mm-hmm. Και... έφτασε Δεκέμβριο και ήμουν ακόμα στο παιχνίδι, δηλαδή ήταν...
1: Τι πράγματα πήρες από το παιχνίδι, από τους coach και όλα αυτά, ας πούμε?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι εξελίχθηκα πάρα πολύ και εγώ και σαν τραγουδιστής και από θέμα αυτοπεποίθησης. Έτσι είχα ένα χειροπιαστό στόχο, οπότε και εγώ μπήκα σε μια διαδικασία δουλειάς.
1: Βέβαια.
2: Σκληρής, δοκίμασα τραγούδια και εγώ... ανακάλυψα έτσι...
1: Τι σου ταιριάζει,
2: Ναι.
1: Τι σου ταιριάζει?
2: Ταιριάζει.
1: Είσαι pop τραγουδιστής?
2: Δεν ξέρω, μου αρέσουν τα ωραία τραγούδια. Δεν θέλω να βάζω τα μπελές, δεν ξέρω πού θα καταλήξω.
1: Καλά, είσαι και μικρός, βέβαια. Μπορεί μεγαλώνοντας να λαϊκίσεις λίγο παραπάνω.
2: Ναι, οτιδήποτε στα δικά μου γούστα είναι ποιοτικό, μου αρέσει να το τραγουδάω.
1: Τώρα, ρε Σιβάγκο, να σου πω κάτι, 22 χρονών παιδί, τι Βάγκος δηλαδή? Γιατί, ναι. Από πού βγήκε?
0: Πολύ βάρη.
2: Να ρωτήσετε τους γονείς μου, όχι εμένα.
1: Α, οι γονείς σου σε φωνάζανε έτσι, εγώ λέω.
0: Από πάντα δηλαδή, στο κάναν βάγκος.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Τότε, άμα είναι από πάντα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
2: Είναι σήμα κατά τεθέν λίγο.
1: Είναι σήμα κατά τεθέν, ωραίο. Απλά το ακούς βάγκος, περιμένεις και βλέπεις μια φατσούλα μετά. Και λες αυτή φατσούλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα στην Αγγλία εκεί, βάγκος, έτσι σου είναι γνωστό.
2: Καλά, στην Αγγλία δεν καταλάβαινα και τη διαφορά.
0: Ναι, γιατί ξέρα και το Βαγγέλη, νομίζει.
1: Βέβαια, έχουμε το Βαγγέλη Παπαθανασίου που είναι διάσημος. Επίσης, βλέπω πολλά ταξίδια έχεις κάνει.
2: Είναι γεγονός αυτό.
1: Αγαπημένο σου ταξίδι θέλω
0: φίλος
1: να μας
0: μου, πεις. Φίλος μου.
2: Τώρα μην μου τα βάζεις σε σύγκριση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Πολύ δύσκολο, ναι. Το κάθε ένα είναι διαφορετικό, ε.
0: Το καλύτερο ποιο ήταν?
2: Πολύ. Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα την Ισλανδία, να πάω πολύ ωραία.
1: Φίλε, εκεί πρέπει να πάω. Εκεί πρέπει να πάω. Λοιπόν, ποια είναι τα πλάνα σου τώρα? Βγάλαμε το Καρδιά μου λιώνω. Βγήκε το σίγκλ από τη Μήνος EMI. Σε στηρίζει η Μήνος, αγαπάει, μας έχει πει τα καλύτερα.
2: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Και είπαμε κι εμείς, λέμε κάτσε ρε παιδιά, αφού η Μήνος τον πιστεύει, κάτσε ρε παιδιά, να έρθει να μας τα πει το παλικάρι.
2: Και πολύ καλά κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι περιμένουμε τώρα από σένα?
2: Τελειώσαμε τώρα τις εμφανίσεις μας στο σαλέ στην Πολιτεία που εμφανιζόμουν κάθε Παρασκευή για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Οπότε τώρα έχουμε για τον Αύγουστο ένα break.
1: Α, ήσουν μέχρι τώρα, κάθε εβδομάδα.
2: Ναι. Mm. Και από Σεπτέμβριο συνεχίζουμε τις εμφανίσεις μας.
1: Ωραία.
2: Και εγώ θα ενημερώσω από το χειμώνα που θα εμφανίζομαι.
1: Ωραία.
2: Για τη σεζόν. Και ελπίζω και σύντομα σε μια νέα δισκογραφική δουλειά, έτσι πια σε original κομμάτι, να ξεφύγουμε και από
1: τις... Τέλεια, από τις επανεκτελέσεις. Ναι. Σε περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Μακάρι.
1: Στα μέρη μας έχεις έρθει καθόλου?
2: Έχω έρθει μόνο ένα τριήμερο για ποδοσφαιρικούς λόγους.
1: Και ποδόσφαιρο έπαιζες?
0: Ναι. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό τώρα.
1: Και ποδόσφαιρο έπαιζες?
2: Ναι. Θέλω πολύ να έρθω. Ξέρω ότι και ο κόσμος εκεί διασκεδάζει αλλιώς.
1: Δεν γίνεται. Έχεις πάει στις Ισλανδίες αυτά και δεν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Έλεος.
2: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα να σε ταΐσουμε και όλες, γιατί βλέπω δεν τρως το φαΐ σου.
2: Δεν νομίζω.
1: Γι' αυτό έλα σε δώσουμε μπουχάτσες εδώ να φτιάξουμε ωραία διάθεση.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στα πλάνα σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και στο επόμενο single πάλι εδώ είμαστε να σε καλέσουμε να μας τα πεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Βάγκο.
1: Καλό κούρεμα Βάγκο.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, μέχρι και ο Τζόνι εγκρίνει την επανεκτέλεση του Καρδιά μου λιώνω, οπότε καταλαβαίνετε
1: ότι θα γίνει επιτυχία.
0: Θα γίνει επιτυχία.
1: Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή το ακούω στο αυτοκίνητο και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πού είμαι και πού πηγαίνω από το αυτοκίνητο?
0: Πού πηγαίνεις?
1: Πηγαίνω Waterland.
0: Α, τι ωραία.
1: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
0: Καταπληκτικά. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα, γρήγορα, για να έρθει η Αντιγόνη Ισπανού ακριβώς στις 11 να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2.
1: Γεια σας, τα λέμε αύριο το πρωί, πάω για πεντικιούρ, ε.
0: Καλημέρα. Άντε.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
16: Αυτό είναι έρωτας.
15: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
16: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
15: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
18: Mosaic Store!
17: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, ζεσθενόμαστε. Για έλατε, για κοπιάστε. Έχω καφεδάκι παγωμένο να κεράσω, νεράκι με πάγο, ό,τι δροσερό θέλετε εσείς. Το air condition είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου και εύχομαι έτσι να σας μεταφέρω την δροσιά και τη διάθεση όπου και αν βρίσκεστε. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Μην εδώ, σε λίγο καταφθάνει και Πέτρος Γιακοβίδης και από τον Ρόμο, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

0: επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ 100,3, 10 το πρώτο λεπτό μετά τις 11 εδώ φυσικά. Είμαστε μαζί μία παρεούλα γεμάτη ενέργεια, 21η του Ιούλη. Παιδιά, φτάνουμε 9 μέρες και σήμερα και έρχεται ο Αύγουστος, καταφθάνει. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, γιατί έρχεται Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, αμέσως τώρα.

Να γυρίσεις πού, ρωτάει ο Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Αχ, Νίκο μου, να γυρίσω πίσω στο χειμώνα θέλω. Εντάξει, το ξέρω, οι καλοκαιράκιδες θα πέσετε να με φάτε. Οκ, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά παιδιά, η ζέστη έχει αρχίσει να κορυφώνεται και στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς ολόκληρους, Παναγία μου και Κελσίου, και η αίσθηση φυσικά θα είναι υψηλότερη. Θα αγγίξει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου στην αίσθηση, ξαναλέω. Και αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτές οι τρεις μέρες που είπαμε ότι θα μας χτυπήσει και εμάς ο καύσωνας και δεν θα το γλιτώσουμε με τίποτα. Λοιπόν, να είστε κάπου δροσερά, να προσέχετε, και σε λίγο έρχομαι με tip για το πώς θα διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας δροσερό αυτές τις μέρες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι, όπως φυσικά αγαπάμε και την ίδια δάμου Ξελογιάστρα. Λοιπόν, πάνω κάτω, γύρω γύρω, όλα θα τα κάνουμε εδώ στο τρανζίστορ. Μόλις τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο παρέα, Αντιγόνης Πανού εδώ φυσικά. Η θερμοκρασία ήδη στους 33 βαθμούς Κελσίου, Παναγία μου αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, σήμερα έχω ένα φόβο για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος που θα μου έρθει, γιατί είναι η πρώτη μέρα, παιδιά, που έφυγα και άφησα σκόπιμα το κλιματιστικό ανοιχτό στο σπίτι, έτσι ώστε να γυρίσω και ο χώρος να είναι δροσερός. Δεν ξέρω αν θα το μετανιώσω, ειλικρινά. Δεν ξέρω, στείλτε μου να μου πείτε, το έχετε κάνει ποτέ, δεν το έχετε κάνει, το συνηθίζετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Εννοείται, περιμένω τις καλημέρες σας στο Viber 693-693-1003. Νάντι και η πρώτη καλημέρα της Μαρίνας. Μαρίνα μου γλυκιά, καλημέρα και από εδώ λοιπόν. Και φύγαμε κατευθείαν για υπεραγαπημένο Νίκο Βέρτη από το παρελθόν, από τα κλασικά του τα υπέροχα. Πες το μου ξανά, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι μαγική φωνή ρε παιδιά, κάθε φορά με ταξιδεύει. Θοδωρής Φέρης, όνειρο, θα είναι ξανά στο τρανζίστορ μας 100,3 εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και τώρα σου έχω και τη λύση για το αυτοκίνητο, το οποίο παιδιά 5 λεπτά να το σταθμεύσουμε τώρα το καλοκαίρι. Μέσα γίνεται καμίνι, δεν μπορούμε να μπούμε ούτε να κουμπίσουμε τιμόνι ούτε καν να κάτσουμε. Λοιπόν, σου έχω τη λύση και έρχεται από Βρετανίδα καθηγήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία έκανε ένα βιντεάκι στο TikTok και ευτυχώς έγινε viral και έφτασε στα χέρια μου. Υπάρχει λοιπόν μία λύση. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο το οποίο έχει πλέον ζεσταθεί από τον ήλιο είναι να ανοίξουμε το πίσω δεξί παράθυρο, δηλαδή το παράθυρο πίσω από τη θέση του συνοδηγού. Πηγαίνουμε κατευθείαν μετά στην πόρτα του οδηγού και την ανοιγοκλίνουμε 2 με 3 φορές. Τι γίνεται τώρα? Το μυστικό λέει αυτή τη μεθόδου έγκυται στην φυσική αρχή τη ρευστοδυναμική, όπου αν με ρωτήσει τι είναι, δεν έχω ιδέα. Το νόημα είναι όμως πως δημιουργεί μια πλήρη και άμεση έτσι ανακυκλοφορία που μειώνει δραστικά τη θερμοκρασία που έχει αναπτυχθεί μέσα στο αυτοκίνητο και μετά από αυτή την κίνηση λοιπόν είναι η ώρα για να ανοίξουμε το κλιματιστικό, έτσι ώστε ξέρετε να πάρει και λίγο μπρος ο κινητήρας αλλά και να δροσιστεί πιο εύκολα μέσα το αμάξι, όχι να περιμένουμε κάποια χιλιόμετρα. Αυτά λοιπόν από μένα, γιατί μπορεί να μην έχω αυτοκίνητο, αλλά τα διαβάζω όλα αυτά για εσάς εκεί έξω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3 και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Νίκο Απέργη, Σάκη Ρουβά και φυσικά την απόλυτη Άννα Βύση.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μην μένεις στις αντιλήψεις. Θα πας να συναντήσεις όμως το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
3: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
2: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
3: Την Καμίλα τώρα. Όρεξη την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπετε την Καμίλα. Δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
2: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Συμπεθέρα, άμα.
3: Και σέλφι με την Καμίλα. Σέλφι.
2: Συμπεθεριάσαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οάση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε και φυσικά σε καλημερίζω αλλά και σε καλωσορίζω σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είναι πρωινό Τρίτης, 21 του Ιούλη, το ρολόι δείχνει 12 ακριβώς και φυσικά είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Πάντα με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και φυσικά το δικό μας το σουσού αλλά και την επικοινωνία μας στο Viber σε λίγο καταφθάνει και Κωνσταντίνος Αργυρός και Πεγκυζίνα. Τώρα φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα.

10 λεπτά μετά τις 12 και στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη, στο Θάνο, στην Νικολέτα, στην Κάτια, στη Μαρία και στο Δημήτρη που είναι εδώ. Φυσικά έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα στο Viber 693-693-1003. Παιδιά, μέρα χωρίς καλημέρα στο Viber δεν είναι μέρα, ειλικρινά. Σε λίγο καταφθάνει και η Ηλίας Βρετός. Έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου και Θοδωρής Φέρης. Τώρα όμως πάμε μια βόλτα στο γιατρό, στα Βέντο, η διαδά μου.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, μας λέει ο Ηλίας Βρετός, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και διαβάζω πως σήμερα έτσι πλανητικά και στα άστρα έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση. Συνάντηση λοιπόν του Δία και του Ουρανού, πλανήτη τύχης και πλανήτη αλλαγή αντίστοιχα. Και έρχομαι να σου πω τι θα συμβεί έτσι πολύ γρήγορα και περιεκτικά στα 12 ζώδια. Κρυαράκια, νέες δημιουργικές ευκαιρίες και ευχάριστες εξελίξεις στα αισθηματικά σας. Σταύρη μου, θετικές αλλαγές στο σπίτι και στην οικογένεια με λύσεις που δεν περίμενες ποτέ ότι θα έρθουν. Δίδυμοι, έρχονται ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις, γνωριμίες αλλά και μικρά ταξιδάκια έτσι από δράσεις. Καρκίνη μου, οικονομική άνεση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Τα λιονταράκια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου, έρχονται νέα ξεκινήματα και τύχη σε προσωπικά και επαγγελματικά. Παρθένη, κλείνονται παλιές εκκρεμότητες και ανοίγει ένας νέος κύκλος, μην το φοβηθείτε καθόλου. Ζυγός, φίλοι και συνεργασίες φέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε όλα έτσι τα πόστα της ζωής σου. Σκορπιός, ευνοούνται η καριέρα και η επαγγελματική εξέλιξη, τοξοτάκια, ταξίδια, σπουδές και νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σας. Εγώκεροι, βελτιώσεις στην καθημερινότητα και στα οικονομικά, αλίμονο για τους εγώκερους μιλάμε, μέσα από έξυπνες αλλαγές. Υδροχός, σχέσεις και συνεργασίες μπαίνουν σε μια πιο δημιουργική έτσι και αισιόδοξη φάση. Και τέλος τα ψαράκια, ανανεώνεις την καθημερινότητά σου και βάζεις σε προτεραιότητα την υγεία και την ευεξία σου. Κοινώς, κοιτάς και λίγο επιτέλους την πάρτη σου και πολύ καλά θα κάνεις. Σε λίγο σου φέρνω έναν ψυχολόγο, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Δεν ξέρω αν τον έχεις έτσι ξανακούσει. Με το βιογραφικό του Στέλιος Ρόκος στη συνέχεια. Τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Πάμε να την απολαύσουμε σε αυτή την υπέροχη επανεκτέλεση.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, άκρος αφιερωμένος στο Θοδωρή, ο οποίος δοκίμασε το κόλπο που σας έλεγα πριν για δροσιά μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Θοδωρή, βάλ το αυτό στο βιογραφικό σου, σε παρακαλώ. Λέει, κοίτα να δεις, ψιλοπιάνει το κόλπο, αν και για λίγο πάρκαρα. Πρέπει να το δοκιμάσω κάποια στιγμή που θα είμαι παρκαρισμένος για κανένα δύο ώρα, να με βλέπει ο κόσμος να ανοιγοκλίνω την πόρτα του αυτοκινήτου επί 5 λεπτά. Θοδωρή, χαλάλη, θα έχεις δροσιά μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα σε πάω και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στον περιφερειακό, ως γνωστόν, κυρίως με κατεύθυνση προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των Σικαιών. Ευτυχώς το κέντρο κρατιέται ακόμα πολύ καλά, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός, Δέσποινα Βανδύ, Ό,τι ονειρευόμουν με αγαπημένο remix. Ριελινίδου τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, γεννημένη στον τρανζίστορ 100,3.

92,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Καμπάνες χτυπάνε ακόμα και στο μυαλό των Αργεντινών για την ήττα από την Ισπανία. Προσπαθούν ακόμη να το συνειδητοποιήσουν και όσο γίνεται αυτό, κάνε και συνεχώς βιντεάκια από τη στιγμή της ήττας τους ή αλλιώς από τη στιγμή της νίκης της Ισπανίας. Πιλότος λοιπόν αεροπλάνου έχει γίνει viral γιατί την ώρα του αγώνα αποφάσισε να κάνει επική φάρσα στους Αργεντινούς επιβάτες που μετέφερε. Πήρε το μικρόφωνο και όπως είπε, ο αγώνας ήταν δύσκολος ακόμη και στην παράταση. Να δώσουμε όμως συγχαρητήρια στους Αργεντινούς φίλους μας. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τελειώσει τη φράση του και βλέπει τους Αργεντινούς μέσα στο αεροπλάνο να προκαλούν έναν χαμό. Σηκώθηκαν όρθιοι, εν ώρα πτήσης δεν τους ένοιαζε τίποτα. Τους ένοιαζε μόνο το γεγονός ότι πίστευαν ότι κέρδισαν. Ώσπου ο άνθρωπος γύρισε και είπε: ναι, σας δίνουμε συγχαρητήρια, αλλά το κύπελο το πήρε η Ισπανία. Εγώ ένα έχω να πω: ευτυχώς που τα πιλωτήρια είναι κλειδωμένα στα αεροπλάνα, αλλιώς έβλεπα να μπαίνει ο αυτόματος πιλότος μέσα σε δευτερόλεπτα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3, εννοείται με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Και μένεις εδώ, μην πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με ακόμα περισσότερα σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νούμερο 1.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
4: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα? Εγώ έχω άλλες απορίες τεχνικές.
3: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
4: Μα δεν γίνεται.
3: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια? Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
4: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε, ναι. Στερέψαμε.
3: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το αναφέρουμε.
4: Μάλιστα, οκ. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σε ένα σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, ας τα λιώμα, λέει.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Μεσημεριάσαμε και φυσικά είμαστε μαζί. Είναι μεσημέρα και Τρίτης, λοιπόν, 21 του Ιούλιου. Το ρολόι δείχνει μία ακριβώς και ο υδράργυρος στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Αντιγόνη Σπανού εδώ φυσικά στο δικό μας το ραντεβού για 60 ακόμη λεπτά στον τρανζίστορ 100,3. Μείνε όπως είσαι, γιατί σε λίγο σου φέρνω απόν με καντάδα τη δική μου απίστευτη αγαπημένη και απόλυτη Άννα Βύση. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάδα στον τρανζίστορ 100,3, 11 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ, τουλάχιστον όταν είσαι εδώ συντονισμένος, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου και σου φέρνω κατευθείαν Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ευτυχώς όμως, Αντώνη μου, η εβδομάδα προχωράει και είμαστε ήδη στην Τρίτη. Σε λίγο καταφτάνει και η Κετούλα που αγαπάμε με τις ευαισθησίες της, αλλά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στον τρανζίστορ 100,3 και για να σας τρελάνω, θα σας θυμίσω πότε πρωτοκυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ με το ομότιτλο αυτό τραγούδι. Παιδιά, ήταν το 1997. 29 ολόκληρα χρόνια πριν. Το αφήνουμε όμως αυτό στην άκρη για να μην μετράμε έτσι τα χρόνια και φύγαμε για Γιάννη Αντετοκούμπο, αγαπημένος, ο οποίος παραχώρησε μια εκπληκτική συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Μπορείτε να τη δείτε στο YouTube. Αξίζει βασικά να ψάξετε να τη δείτε. Λοιπόν, ήταν σαν να τον βλέπαμε στην πολυθρόνα του σπιτιού μας. Τόσο ελεύθερο, τόσο ειλικρινή, τόσο ωραίος άνθρωπος. Και κράτησα λοιπόν μία φράση που είπε, γιατί φαίνεται πως είναι άνθρωπος που δεν ξεχνά από πού και πώς ξεκίνησε. Είπε λοιπόν: υπάρχουν πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, θα συμπληρώσω εγώ, που δεν τους λένε Αντετοκούμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα. Το λέει τώρα αυτό ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει τον κόσμο στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και πόσο ακόμα πράγματα μέλει να καταφέρει, έτσι. Τέτοιες συνεντεύξεις πρέπει να ακούμε για να καταλαβαίνουμε ότι το αδύνατο δεν υπάρχει. Είναι ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που τα κατάφερε. Κατάφερε αυτό που κάποτε του φανταζόταν αδύνατο. Επομένως, να βλέπουμε τέτοια πράγματα, έτσι να ορθώνουμε λίγο το ανάστημά μας, ρε παιδί μου. Και φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τελευταίο μας ημίωρο είναι αυτό. Ξεκινάει αμέσως τώρα. Μια μισή ακριβώς δείχνει το ρολόι. Ήταν η Αναστασία. Σπάστε τα στο τρανζίστορ 100,3. Σε πάω στους δρόμους της πόλης. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε μία σήμανση έτσι για ένα τροχαίο στον περιφερειακό. Φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί. Αν βρίσκεστε στο σημείο, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Είναι ακριβώς το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Επομένως, μάλλον αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις. Θα το δούμε πώς θα πάει. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πολύ μικρό βέβαια το σημείο. Στο ύψος της Πολύχνης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο φορτισμένα τα ρεύματα αυτή τη στιγμή και προς τις δύο κατευθύνσεις, από την Μπότσαρη μέχρι και την Βούλγαρη. Όσο για το κέντρο, είμαστε καλά, αναπνέουμε ακόμα. Στην Τσιμισκή ξεκινούν κάποιες χαμηλές ταχύτητες, αλλά ακόμα το κρατάμε. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Ρία Ελληνίδου, τώρα Κώστας Μαρτάκης, τα καλοκαιρία.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Για κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11 όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2 και τώρα σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Γεωργία Γεωργιάδου λοιπόν στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 5. 5 με 6 θα απολαύσετε την τέλεια playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα απογευματινό Daily Couscous εδώ στην παρέα σας Παναγιώτη Σίμος και Ελένη Williams. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτιά. Μέσο εβδομαδιάτικο, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας θα μας περιμένει αύριο. Και εγώ φυσικά θα είμαι εδώ με τα καλύτερα να περιμένω εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, στον Τρανζίστορ σας 100,3. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
2: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μην μένεις στις αντιλήψεις. Θα πας να συναντήσεις όμως το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
3: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
2: Και δεν εσύ ήρθε αυτή η Καμίλα.
3: Και την Καμίλα τώρα, όριξ την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπετε την Καμίλα, δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
2: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Συμπεθέρα,
3: και σέλφι με την Καμίλα, σέλφι.
2: Συμπεθεριάσαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτηση. Μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και μέχρι και τις 5, 3 ώρες γεμάτες μας περιμένουν. Με ελληνικά και αγαπημένα, εγώ είμαι Γεωργία Γεωργιάδου. Το είπα, το ξαναλέω. Για συντονιστείτε γρήγορα. Πάρτε ωραία καφεδάκι δροσερό, γιατί έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή μία από τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε επιτέλους? Θα δροσιστούμε παρεούλα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Δέσποινα Βανδέ και Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια και έτσι ξεκινάμε.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέαση και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Γιώργος Μαζωνάκης τώρα. Αγαπώ σημαίνει.

Ήταν να βρεθούμε λοιπόν. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα. Και δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, τι άγχος και βάβο είχα χθες που πήγα στον οδοντίατρο. Γιατί όπως σας είπα, έσπασα τον μπροστινό μου το δόντι. Εντάξει, όχι ολόκληρο, με τρελαθούμε. Ένα κομμάτι όμως, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να σπάσει τον μπροστινό σου δόντι και να μείνει σε 5 χρονών τότε που κουτρουβάλαγε τι κατηφόρε και σκιζόντουσαν τα ρούχα και τα σχετικά. Τώρα ποιο να σε δικαιολογήσει. Μέχρι που τσίβδιζα, αυτό θα σα πω. Όλα καλά, αλανθυρά. Ευτυχώς υπάρχει ρητίνη, το φτιάξαμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ για το

Σε θέλω για μένα, Νίκος Μακρόπουλος, εδώ στον Transistor 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, τρεις γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. Πρώτο μισάωρο λοιπόν έχει φύγει και εσείς είστε συντονισμένοι. 693-693-1003, το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω μηνύματα, καλησπέρες και αφιερώσεις. Μην ξεχνάτε όμως να κατεβάζετε και από το Play Store και App Store το Transistor App εντελώς δωρεάν και να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τώρα Χριστίνα Σάλτε έρχεται. Παράλληλη αγάπη και παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το είπες από το Δωρηφέρη στον Τρανζιστόρ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και έβλεπα ένα στιγμιότυπο από μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και είπε πόσο σημαντική είναι η γυναίκα του στη ζωή του. Διότι πάρα πολλοί βγαίνανε και λέγανε μα θα μπορούσε να είναι με το πιο όμορφο μοντέλο, με την καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Και φυσικά λέγω την αγαπάω τη Μαράια. Είναι η γυναίκα αυτή που θα σκότανε και εμένα και τα παιδιά μου. Και είναι η καλύτερη σύζυγος και μάνα γενικότερα. Και μπράβο στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Μπορεί να μην είναι παρόν πάντα γιατί τρέχει, όμως είναι τρομερό παιδί.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
3: Ρε δεν πάμε καλά, πού το βρίσκεται το γάλα, εγώ έχω άλλες απορίες τεχνικές.
2: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο το χρόνο,
3: πώς,
2: δεν ξέρεις.
3: Μα δεν γίνεται.
2: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια. Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
3: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, ναι. Στερέψαμε.
2: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το
3: μάλιστα,
2: αναφέρουμε.
3: Μάλιστα, okay. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και ναι. Έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σαν σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, ας τα λιώμα, λέει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
16: Αυτό είναι έρωτας.
15: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
16: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
15: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Δεν

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. 3 η ώρα ακριβώς και άλλες 2 ώρες μας περιμένουν στον αέρα της πόλης. Εσείς να μου είστε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Τώρα όμως έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, η Πέτρος Ακοβίδης και Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλοκαιρινά vibes και πείτε ότι είμαστε ήδη στο νησί. Καμπάνες έρχονται και παίζουν δυνατά.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Αγαπάμε καταλληλούς άμα τους βρούμε κιόλας, γιατί έξω μόνο ακαταλληλούς, αλλιώς ακατάλληλους έχει. Η Ιουλία Γαλλιμάνη στον τρανζίστορ 100,3, πάνω σκιάμος τώρα, ξέρεις πολλούς.

Σαντρέ και να μπει στον τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα σε όλους εδώ. Καλησπέρα και στον Άλεξ, ο οποίος είναι συντονισμένος ήδη από τις 2. Καλησπέρα να πω και στο Βυσαρίο, να το μεγαλύτερο θαυμαστή μου. Αχ, θα σε φάω εσένα. Ο οποίος είναι συντονισμένος από τις 2 και 4. Έτσι να τα λέμε και αυτά, έτσι να τα ακούτε και οι υπόλοιποι. Νατάσα Θεοδωρίτου, ο Γιώργος Μοσονάκης και Δέσποινα Βανδύ. Και τι δεν έχουμε. Σε λίγο αφιερώνω. Προς το παρόν όμως έρχεται φορτηγό καινούριο. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα. Πού αλλού, εδώ στον τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Να με αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ στο Τρανσέι στο 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή η εβδομάδα για εσάς. Και φυσικά να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να μου λέτε πού βρίσκεστε, γιατί σίγουρα είστε πολύ εκεί έξω. Έχετε φύγει διακοπές και να ξέρετε, σας ζηλεύω, γιατί με 36 βαθμούς Κελσίου, μόνο και εμείς αυτό σκεφτόμαστε εδώ. Όλοι για διακοπές μιλάμε και όλοι έχουμε μπει σε αυτό το mood. Αλλά δεν έχουμε ούτε 10 μέρες ακόμα. Βασικά, όχι. 10 ακριβώς.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Τρανζίστορ 100,3 και τώρα Γιώργος Λιβάνης με ένα Insta story. Ευχαρίστησε όλους τους θαυμαστές του για τα μηνύματα. Στήριξε στα πνιγόκαλε. Διότι έπαθε οξία γαστρεντερίτιδα τα παιδιά και νοσηλεύτηκε για τρεις μέρες. Ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του γιατί δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Πού να τραγουδήσει αν έχει πάει το. Στην κάλτσα, καταλαβαίνετε. Όλα καλά τώρα. Απλά τον έριξε πάρα πολύ το ανοσοποιητικό του γενικότερα. Θα ξεκουραστεί λίγες μέρες στο σπίτι και επιστρέφει δυναμικά. Περαστικά, George.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τραζίστορ 100,3.
2: Μην μένεις στις αντιλήψεις. Θα πας να συναντήσεις όμως το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
3: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
2: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
3: Και την Καμίλα τώρα. Όριξ την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπετε την Καμίλα. Δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
2: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Συμπεθέρα,
3: και σέλφι με την Καμίλα. Σέλφι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη και Γιουργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλά, έχω βραχνιάσει. Ρίξτε μου ένα ξαμάτιασμα, παιδιά. Αυτό το air condition με έχει πλευρητώσει, αλλά και τι να κάνεις, δεν μπορείς και να μην έχεις air condition. Οπότε κοιμάμαι ωριακά από κάτω και καταλαβαίνετε ότι ξυπνάω το πρωί Βασιλάκης Καράς. Πού να με ακούσετε το πρώτο λεπτό, αφήστε το. Ελένη Φουρέιρα, Γιάννης Πλούταρχος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα είναι το Αλληλούια. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

0: και πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είναι στα χαράματα.

Μου λες αγαπώ, αχ καρδιά μου κι εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδης στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμα δηλαδή, και σε λίγο σας μιλάω για διακοπούλες.

Αχ, πλανήτη Γη και πόσο ωραίο να στο αφιερώνουν. Νίκος Απέργης στον τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, έχω δει τη γυναίκα του Νίκου του Απέργη. Χθες μάλιστα την κοιτούσα έτσι στο Instagram. Νομίζω ότι έκλεισε τα 26-27 της χρόνια. Έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικίες. Βέβαια και ο Νίκος, μικροδείχνει να πεις. Αλλά και αυτό το κορίτσι είναι κορίτσι και είναι και μαμά. Θα τρελαθώ. Κούκλα όμως και τη γνώρισε μέσω των social. Οπότε κορίτσι, ανοίξτε λίγο κανένα Instagram, κανένα TikTok. Έτσι, κάτι το δημόσιο. Οπότε δεν ξέρετε ποιος θα σας στείλει μήνυμα. Γιώργος Σαμπάνης τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Δεν θα είμαι το καλό παιδί, να ξέρεις. Κέρδισε ένα τριήμερο τώρα στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity. Σωστά το λέω. Παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Transistor 100,3. Το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και σε Σίβωτα παξούς αντίπαξους. Εννοείται για πληροφορίες και κρατήσεις στο sivotasunside.gr. Και επιπλέον να το χειρό θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξύνο νερό. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπες στο Instagram γρήγορα, κάνε τα κόλπα σου να πάρεις μέρος. Θα

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Αχ, αυτά τα χιλιά. Νίκος Απέργης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Την καλησπέρα μου στον Ντέο που είναι στο πανόραμα και δεν μας ακούει, λέει καλά. Θέλετε να το βάλω φωτιά το πανόραμα, δεν ξέρω. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams εδώ στο αγαπημένο σας κανάλι, θα έλεγα. Νομίζω με Νεγάκη την είδα σήμερα, στον αγαπημένο σας σταθμό. Τα λέμε αύριο στις 2 στο γνωστό μέρος. Φιλάκια πολλά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
2: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα? Έχω άλλες απορίες τεχνικές.
1: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
2: Μα δεν γίνεται.
1: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια? Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
2: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, ναι. Στερέψαμε.
1: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το αναφέρουμε.
2: Μάλιστα, οκ. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σε ένα σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, άστα λιώμα, λέει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και ελληνική.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
8: Αυτό είναι έρωτας.
7: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση.
8: Πάνω στα σήματα, λες και τρελάθηκα.
7: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Είμαι η Μαρσό και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μην μένει στι αντιλήψει. Θα πα να συναντήσει όμω το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
3: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
2: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
3: Την Καμίλα τώρα, όρεξη την είχα την Καμίλα. Καταρχά δεν βλέπετε την Καμίλα, δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
2: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Τι συμπεθέρα,
3: και σέλφι με την Καμίλα, σέλφι.
2: Συμπεθεριάσαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
10: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous. Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Είμαστε παρέα σε αυτή την Τρίτη, 21 του Ιούλη. Είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα, καθότι πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Λίγο δροσίζει. Δεν έχει αυτό το κάημα του ήλιου. Με κοιτάζει καλά, κάνει και γουρλώνει και τα μάτια. Τύπου, τι μου λέει αυτός ο τύπος τώρα.
1: Έχω κατακαεί εγώ. Το είναι μου μέσα ολόκληρο καίγεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Έρχεται ολοκένουργιο Βίτκα στην Πέμπτη με καλεσμένη τη μοναδική Ελεάνα Βραχάλη.
1: Μαγία.
0: Δυστυχουργό των επιτυχιών. Μια υπέροχη κουβέντα που κάναμε. Έχουμε ένα μασούτι φυσικά στην παρέα μας, γιατί σε ένα μασούτι μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, όπου και να πας τώρα στις διακοπές σου, για σένα τώρα που ετοιμάζεσαι.
1: Λέμε.
0: Ή για σένα που ακόμα και είσαι στις διακοπές σου, μπαίνεις, κατεβάζεις το πλήκτρο του μασούτι, μπαίνεις στο διαδραστικό χάρτη και βλέπεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου. Δεν ξεχνάς να έχεις φυσικά τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, γιατί για κάθε 40 αμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα η καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στην προκειμένη περίπτωση εγώ και η Λένε Williams που είναι
1: για
0: απέναντί μου.
1: Καλά.
0: Έτσι, θα περάσουμε ένα δύο ώρο τρέλας, παράνοιας, αλλά μέχρι τις 8 η ώρα, πιστέψτε με, θα λυτρωθείτε. Θα περάσετε από διάφορες ψυχολογικές διακυμάνσεις, αλλά στο τέλος θα περάσετε μαγικά.

0: Βγήκε και το βίντεο κλιπ του Θάθα, μιας και το ακούσαμε από ένα ζευγάρα, στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, όχι αστεία.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Daily Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα την άδειά τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος, πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες, δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει, δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπες, θα δωρήσεις φέρεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, ξέρεις, έχετε αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς μου το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε, μας το φέρανε άνθρωποι μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό, είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου πω πολλά νομίζω.
1: Πολλά
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Ήξερες εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τις συναυλίες δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιος? Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί, από καζίνο?
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λες?
0: Ναι, μου το πάνε σπράδι. Δηλαδή, γυρίσαμε και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει, στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία? Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία?
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά είναι στο πλήθος του, είναι, όχι στο Las Vegas του.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω εγώ, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε φίλε. Παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια, έχεις δίκιο, όχι.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες ρε εσύ τώρα?
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, και να σου βγαίνει η πίστη και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και
0: το
1: δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε Παναγιώτη?
0: Εντάξει, παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου να μείνει. Να σου πω
0: κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι. Real
1: και κάναμε σαφάρι.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη απαντή. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη που υπάρχουν.
1: Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκαραντί.
1: Γκαραντί.
0: Σοβαρός άνθρωπος μου το είπε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ψάξα κιόλας, δεν με ενδιαφέρε και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και από το merch.
1: Ρε παιδί μου,
0: ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα, βέβαια θα μου πεις τώρα. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά. Έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε. Να
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, φίλε, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια, βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: ευρώ. Okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή, στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε 350.
1: Άρεσε, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δίστε το 10η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Εννοώ σε sales, έτσι, ναι, γιατί εντάξει, ο κάθε ένας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψω ότι εγώ το βινίλιο το έστειλα με μιλούσε παρακαλώ,
1: ναι, θα
0: μου φέρει ένα βινίλιο. Και μου φέρει και με αφιέρωση.
1: Σου φέρε.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε.
0: Βέβαια.
1: Ευτυχώς.

0: μου τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ρε, εγώ είναι δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με αφιέρωση, δεν θα πήγαινε στο γραφείο και θα λέγανε ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του, ρε παιδί μου. Που έχει να κάνει με τη δική μα συνεργασία, ρε παιδί μου.
1: Και τα
0: δικά
1: μα
0: πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνο του, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω. Έχει δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητά και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβε.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
2: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα? Έχω άλλες απορίες τεχνικές.
1: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
2: Μα δεν γίνεται.
1: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν έχει. Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
2: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, στερέψαμε.
1: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το αναφέρουμε.
2: Μάλιστα, οκ. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και ναι. Έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σε ένα σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, άστα λιώμα, λέει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
3: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες, Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα, delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλα να χαρείς, έλα να εμπνευστείς.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά green πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ο Αύγουστος ξεκινά δυνατά και ελληνικά στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα για ένα μοναδικό live γεμάτο κέφι, ρυθμό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
14: Αυτό είναι έρωτας.
13: Γιώργος Γιαννιάς, live at the πιάτσα. Το open air venue για μουσική, παιχνίδι, street food, δροσερά cocktails και ανεβασμένη διάθεση.
14: Πάνω στα σύρματα, λες και τρελάθηκα.
13: Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3, είμαστε εδώ στα μέσα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα ξεκινάει, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και έτσι προσπαθούμε όλοι να κλείσουμε τις υποχρεώσεις μας και να σιγά σιγά τσίκι τσίκι ρε παιδί μου να το φέρουμε εκεί πέρα, ώστε να πάμε τις διακοπές μας, όσους έχει ο καθένας μας, τουλάχιστον να αδειάσουμε το μυαλό μας. Καταλάβατε, δηλαδή να φύγει αυτό το πράγμα από πάνω μας. Και η αλήθεια είναι πως ο Μασούτης είναι εδώ και μας βοηθάει.
0: Εδώ. Ο Μασούτης είναι εδώ.
1: Ένωμος δυνατός. Ακριβώς, γιατί κατεβάζοντας και το application του Μασούτη, βλέπετε το διαδραστικό χάρτη και ποιος είναι δίπλα σας, γιατί θα σας χρειαστεί στις διακοπές, παιδιά. Εμπιστευτείτε με. Εγώ πήγα τώρα ένα διημεράκι κάπου. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να δω αυτό ακριβώς, γιατί ξέρεις τι συνειδητοποίησα, Παναγιώτη.
0: Για πες.
1: Άκου τώρα να δεις. Και δεις τα νησιά τα ελληνικά. Συνειδητοποίησα, Παναγιώτη μου, ότι έχουν αρχίσει και εκλείπουν τα ξενοδοχεία. Τα κανονικά ξενοδοχεία. Δηλαδή, πρωινό, μπουφεδές, αυτό. Τα περισσότερα πλέον είναι Airbnb. Καταλαβαίνω.
0: Και σκέφτομαι ότι τα Airbnb έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, κατάλαβες τέτοια πράγματα. Οπότε, τι κάνεις, πας στο σούπερ μάρκετ, πας ένα μασούτι δηλαδή. Παίρνεις αυτά που χρειάζεσαι για πρωινό, για σνακ, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις. Ενδεχομένως να έχεις κλείσει και σπίτι, που κλείνουν και σπίτια για να μαγειρέψεις. Και κάπως λίγο.
0: Κοίτα, το Airbnb είναι πολύ ωραίο εάν έχεις και κουζίνα και ψυγείο κτλ. Γιατί μπορείς και να μαγειρέψεις.
1: Τα περισσότερα έχουν ένα μικρό κουζινάκι, ένα ψυγιάκι.
0: Πρέπει να φας μια έξω, αλλά μπορείς να. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, θα σου πω το μεσημέρι, όταν είμαι μόνος μου κατά βάση, κάνω μια ωραία σαλατούλα σπίτι και το βράδυ βγαίνω έξω.
1: Εντάξει.
0: Κάτι ελαφρύ μετά τον μπάνιο, να μην βαρύνω. Είναι αυτό πολύ ωραίο. Λοιπόν, σούσουρ πάμε να ακούσουμε ανδρομάχη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Θέλω να πεις πού οι άνθρωποι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις
1: τους. Daily Couscous είμαστε στο Facebook, Daily Κάτω Παύλα Κούσκα, Κάτω Παύλα Κούσκα είμαστε στο Instagram και Daily Couscous 2 είμαστε στο TikTok. Εκεί μας τα στέλνετε όλα, ό,τι θέλετε εσείς και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μας εδώ πέρα. Και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
1: Okay,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, μας βοήθησε τώρα.
0: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο.
1: Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όσα περάσαμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
1: Είναι πολύ γνωστό αυτό, να ξέρεις.
0: Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Περίμενε.
0: Πόσα περάσαμε μαζί, για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
0: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες, το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου μένει.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
0: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Είναι πάρα...
0: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστο γενικά. Βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
1: Όπου θα σκάσω, είναι...
0: Ναι.
1: Όσα περάσαμε. Να, οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
0: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισες την πλάτη. Τι θα γίνει.
1: Ποιο είναι το Σάκη Ρουβά όμως?
0: Ναι. Είναι, σου λέω, τίτλος άλμπουμ. Τι θα γίνει τώρα?
1: Περίμενε, σταμάτα, σκέφτομαι μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε ραδιοφωνικό αέρα.
1: Έλα καλέ τώρα, είσαι υπερβολικός.
0: Ναι. Είναι το 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ. Έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Είναι διπλός ο τίτλος του.
1: Πες μου λίγο την αρχή ξανά. Μισό λεπτό.
0: Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δε με φο...

0: θα ζω.
1: Με τη φόνε επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αλκατράς. Είναι αντίληπτο κουσί. Είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Χριστέ μου.
1: Χριστέ μου.
2: Έχω κάνει το μεταξύ μια δουλειά τώρα.
1: Θέλω να θυμίσω ότι η Ελένα Βραχάλη θα είναι καλεσμένη μας σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που θα κάνουμε την Πέμπτη εδώ πέρα.
2: Παιδιά, αξίζει. Αξίζει να τη δείτε. Αξίζει να το ζήσει. Θυμάσαι κάποτε που είχε μια πολύ.
1: Leave your meat in Greece.
2: Leave your meat in Greece. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή. Αξίζει να το δει ή αξίζει να το ζήσει. Πώς λέγω
1: τώρα.
2: Την παρουσίαση στα Γιάννα Στεφανίδου, νομίζω.
1: Α, ναι.
2: Ή η Άννα Δρούζα.
1: Η Άννα Δρούζα, πρέπει να
2: είναι. Η Άννα Δρούζα.
1: Νομίζω.
2: Η οποία έχει επιστρέψει η Άννα Δρούζα στο.
1: Πού?
2: Δεν το ξέρει.
1: Όχι. Πού
2: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπέ.
1: Πού?
2: Στο Open.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
2: Αμέ.
1: Α, καλά.
2: Αμέ.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
2: Πριν το καλοκαίρι
1: πριν
2: είχε
1: το
2: ξεκινήσει.
1: Καλοκαίρι.
2: Ναι, είναι τύπου μια εκπομπή ψυχολογίας κλπ.
1: Έλα, ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βουλίνο είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάτω ακριβώ απέναντι μου, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει απέναντι.
1: Καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά, αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάσει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, η κοτολέτα. Α, το αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάσει στη ζωή σου.
1: Είναι με αυθεντική,
0: με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με. Αλλά η κρέμα με το αγού είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ μπορείς, μικρό.
0: Μπορείς.
1: Α, το βγάζει.
0: Μπορεί, μπορεί. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα. Δεν είχε ερκοντήσιο. Δεν είχε ανεμιστήρα. Δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλέ φορέ. Την έχω γνωρίσει. Τη λέω Ματίλντα, πεθάνουμε. Είπε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και έφερα
0: το σπίτι τη σαν τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα.
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου.
1: Σταμά.
0: Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν δίπλα μου.
1: Ποιο καθόταν από όλου δίπλα σου.
0: Έλατε.
1: Ήσασταν και σε έναν τραυματή.
0: Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιο Ηλίας.
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν. Νομίζω ήταν. Ή ο Αλεξανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε.
0: Όχι, πώς κατάλαβε ο κόσμος. Τόσο. Μιλάμε, μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Εδώ είμαστε σε έναν Daily Couscous, 3η 21 του Ιούλη.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Σήμερα είναι και γιορτή μεγάλη. Είναι του προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Εσύ που λες τις εορτές.
1: Δεν θα είναι. Του προφήτη Ηλία.
0: Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Η 20-21 είναι.
1: Εσύ Παναγιώτη μου τα ξέρεις όλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου πω εγώ αμέσως πότε είναι του προφήτη.
0: Του προφήτη Ηλία.
1: Πειραιάς Παγκράτη λέει εδώ πέρα, ψάχνει.
0: Και τι
1: χρόνο
0: γιορτάζει, γιορτάζει και λέει ο Βρετός, ο φίλος μας. Είχα πάει, τον είχα δει να ξέρει την Πέμπτη. Είχα πάει στο Μαρόν.
1: Παναγιώτη μου ήταν χθες.
0: Ήταν χθες. Χρόνια πολλά που δεν είπαμε χθες στους Ηλίες. Να είστε καλά, να σας γιορτάζουμε.
1: Στις Ηλιάνες.
0: Ναι, οι Ηλίες.
1: Ηλίες. Οχ. Γιορτάζει κολλή τη μαμά μου. Οχ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε να ακούσουμε μια Ελένη Φουρέρα Τζακιό και επιστρέφουμε.
2: Έλα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου, αυτό ακούσαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω πώς θα περάσετε το βράδυ σας, να πάτε για να πω. Ό,τι και να κάνετε, περάσετε μαγικά. Ζήστο με Τρανζίστορ, γιατί η καλύτερη μουσική συνεχίζεται έτσι. Εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται και με ξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εμείς αύριο 6 ώρα ντάν θα είμαστε και εδώ. Θα είμαστε στις επάλξεις. Τι έμεινε, 10 μέρες έμεινε για να σας πούμε καλό καλοκαίρι.
1: Τίποτα δεν έχει μείνει.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη,
0: δεν θέλω να ξεχνάτε βέβαια ότι την Πέμπτη έχουμε καλεσμένη την Ελεάνα Βραχάλη. Να περάσουμε μαγικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά.
0: Τα λέμε αύριο στις 6.
1: Bye.

0: να βγάλω.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Μην μένεις στις αντιλήψεις. Θα πας να συναντήσεις όμως το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
4: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
3: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
4: Την Καμίλα τώρα, όρεξη την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπει την Καμίλα, δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
3: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Τι συμπεθέρα,
4: και σέλφι με την Καμίλα, σέλφι.
3: Συμπεθεριάσαμε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα γιάψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Λάμπης Δημητριάδης.
13: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
2: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα? Εγώ έχω άλλες απορίες τεχνικές.
1: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
2: Μα δεν γίνεται.
1: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια? Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
2: Δεν κατεβάζει, ναι. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε, ναι. Στερέψαμε.
1: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το
2: μάλιστα,
1: αναφέρουμε.
2: Μάλιστα, okay. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και ναι. Έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σαν σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, ας τα λιώμα, λέει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Μην μένεις στις αντιλήψεις. Θα πας να συναντήσεις όμως το φίλο σου τον Κάρολο και την Καμίλα.
2: Δεν θέλω την Καμίλα, στο έχω πει. Δεν τη θέλω την Καμίλα. Το Βίλιαμ και την Κέιτ με πολύ αγάπη.
1: Και δεν ήρθε αυτή η Καμίλα.
2: Και την Καμίλα τώρα. Όρεξη την είχα την Καμίλα. Καταρχάς δεν βλέπετε την Καμίλα. Δεν ξέρω τα νεύρα μου. Φαντάζεσαι και να είναι και γαμώτα άτομα η Καμίλα τελικά και τζάμπα την κράζω τόσο καιρό.
1: Φίλη μου η Καμίλα μετά. Και να σε δω έξω από το παλάτι να χτυπά έτσι κουδούνι. Συμπεθέρα,
2: και σέλφι με την Καμίλα. Σέλφι.
1: Συμπεθεριάσαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
7: Νυχτερινό τραγούδι.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι, θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Ας σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να αφοσιωθεί πλήρως στον θυλασμό του 36χρονου συντρόφου της.
2: Ρε, δεν πάμε καλά. Πού το βρίσκεται το γάλα? Εγώ έχω άλλες απορίες τεχνικές.
1: Μπορεί κάποιες να κατεβάζουν όλο τον χρόνο, δεν ξέρεις.
2: Μα δεν γίνεται.
1: Οι αγελάδες γιατί κατεβάζουν συνέχεια? Να ρωτήσουμε ένα γυναικολόγο αν μπορεί μια γυναίκα χωρίς να είναι έγκυος να κατεβάσει γάλα.
2: Δεν κατεβάζει. Ναι. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε, στερέψαμε.
1: Να ρωτήσουμε το chat GTP τι θα μας πει και θα το αναφέρουμε.
2: Μάλιστα, οκ. Μπαίνει ένας, έχει πιει τις ποτάρες του εκεί και έχει μεθύσει λίγο και μπαίνει σε ένα σουβλατζίκο να παραγγείλει κάτι να φάει με τα ταξίδια. Γεια σου, μάγκα, λέει, ένα γύρο απ' όλα. Πίτα, λέει αυτός, άστα λιώμα, λέει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Ό,τι

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω.
2: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Transistor 100,3.
3: Είμαι στα χαράματα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.